εγώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Λες, δεν ψυχαίνω να κάνω στο σεξ. Παιδιά, γιατί σε αυτήν την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Ξεκούρα στο ωραίο.
1: Καλημέρα σας.
3: Αγαπητέ μου, με πρωινά να πάει.
1: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σας συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
1: Θα μας στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
2: Ναι.
3: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει?
1: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε γε.
3: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
2: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
0: Τα ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
4: Βίκτορας.
0: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Και η νεφέλη τι έχει?
0: Η νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
11: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
12: Ρυθμός 949,

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν είναι ψυχαναγκασμό στο σεξ. Γιατί σα στείλει στην ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Σε κούραστο ωραίο.
1: Καλημέρα σας.
3: Αγαπητέ μου, με πρωινά να πάει.
1: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σας παίρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
1: Θα μας στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
2: Ναι.
3: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει?
1: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήταν και.
3: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
2: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
0: Ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
4: Βίκτορα.
0: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η ήριδα έχει μακριά μαλλιά. Ναι.
1: Και η Νεφέλη τι έχει?
0: Η Νεφέλη μωρέ θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
7: Ακούω μόνο ρυθμό μόνοι.
1: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949. Πλάω καλύτερος.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάποιοι έχουν συγκεκριμένη στάση που είναι σαν διακόπτης για να κοιμούνται.
1: Αχ, δηλαδή, θα πει στο σεξ. Και λέω, φίλε, δεν αλλάζουν.
0: Δεν είναι ψυχανά κασμό στο σεξ. Γιατί σε αυτή την ηλικία που είμαστε, είναι αποστολικό μόνο.
2: Του έχουμε ξεχάσει αυτό.
0: Ξεκούρα στο ωραίο.
1: Καλημέρα σας.
3: Αγαπητά μου, με πρωινά βάγια.
1: Αχ, καλημέρα, τι κάνετε, από πού τηλεφωνείτε?
3: Σας συμπέρνω την τηλέφωνα την όμορφη τηλεμεσόνα, το δεύτερο roundabout.
1: Θα μας στείλετε καμιά λούτζα εκεί από την Κύπρο?
2: Ναι.
3: Έχω ήδη στείλει, δεν ξέρω, τι νιώθετε, την έχετε φάει?
1: Την έχουμε φάει τη λούτζα και ήτανε και...
3: Είναι μεγάλη λούτζα τώρα.
2: Αυτό με ενοχλούσε τόση ώρα.
0: Ακούω τα ονόματα και σας λέω ένα χαρακτηριστικό.
4: Μελπομένη.
0: Έχει κότσο.
4: Βίκτορας.
0: Έχει γυαλιά μικρά, με γωνίες, όχι στρογγυλά.
1: Ήριδα.
0: Η Ήριδα έχει μακριά μαλλιά.
1: Και η Νεφέλη τι έχει?
0: Η Νεφέλη, μωρέ, θα χωρίσει.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπτούς διαγωνισμούς.
7: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
1: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
8: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
9: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
11: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
12: Στα καλύτερα που έλκονται, που δεν αποφεύγονται στα...
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σε 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δε στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Νίκο Απέρι.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρι.
1: Μάτια μου και εγώ για σένα.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Μην ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
3: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
5: Μπράβο. Στη Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Και για το Βασίλειο.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
13: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
14: This is going to be absolutely massive.
15: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
16: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς, και ξαναπάς, και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
17: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
9: Αθήνα, ακούει ρυθμό 949.
0: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
18: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Όλη μέρα ρυθμός.
19: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
20: Πες μου τον αγάπη μου και...
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Εδώ

0: Κατερίνα Ψανά, η αγαπημένη σας ανάπηρη κωμικός. Τι, μόνο 20 δευτερόλεπτα, πώς θα προλάβω? Έρχομαι στο Θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out σε Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ολλανδία. Πρόπολση στο more.com.
1: Προλαβά.
2: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Και ξαναπας. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
5: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
6: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους από το ρυθμό 949.
7: Βούλιαξε η συνεργασία του Δημήτρη Ουγγαρέζου με το ραδιόφωνο. Βασικά, βούλιαξε το ραδιόφωνο.
8: Αυτά λες μόνο Νικόλα μου, τα άλλα τα άμα δες. Να βαγίζανε κι οι μάμες. Άχρηστη Ουγγαρέζα.
9: Story time, πως έπιασε πάτο ο Βασίλης ο Φορτούνης. Καθίστε να σας τα πω. Αφού λοιπόν έφαγε πόρτα από το πρωινό του Φέτα και του Κάμψη FM, το χιλοπίτιασε ο Radio Delay και το διώξανε και από τον δρόμο.
8: Μωρή, έμεινε στον δρόμο από τον δρόμο. Πώς το κατάφερε έτσι, Φορτούνα?
9: Θα βουλιάξει και το ρυθμό.
8: Ποιο ρυθμό, μωρή? Στον Ολυμπιακό δεν παίζει ο Φορτούνης.
10: Περνάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα, καθώς πάτο έπιασε ο θεατρικός μονόλογος της Αθηνάς Αφαλίδου ένα σκύλος που τον έλεγαν Λουλού στο θέατρο Κατάμπρα. Έκλεισε και το θέατρο, γιατί όταν τη ρωτούσαν που παίζει, δεν μπορούσε να το πει.
8: Άρα χάσαμε και την επίδαυρο.
11: Ουγγαρέζοι, Φουρτούνιδες, Αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
7: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
12: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο καπετάνιος.
13: Τι είναι αυτό, είναι τώρα, τι έπαθες με
14: τον... Ναι, ο Ουγγαρέζος, τι... θα πάρει ο Τάκης, με θα κάνει μαγειρική, ναι. Άκου τι μαγειρική θα κάνω.
12: Βασίλης Φορτούνης, ολοστρόμος.
7: Αθηνά, δεν τον κάνεις καλύτερα μούτσο που δεν έχει ρο.
12: Βασίλης Φορτούνης, ο μούτσος.
15: Αθηνά Αφαλίδου, ηλοστρόμος.
2: Το ρυθμό 949.
9: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
7: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
16: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
2: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σήμερα που είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη για την Αθηνά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου.
17: Και Δημήτρης Ζουγκαρέζος.
7: Καλημέρα σας. Και Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ στην παρέα μας. Και όλοι εσείς. Τα πρωινά ναυάγια είναι εδώ. Στον αέρα του ρυθμού 949. Με ακούτε λίγο πιο, δεν ξέρω, μπάσα είναι η φωνή μου, δεν ξέρω. Και εγώ την ακούω, μην νομίζετε. Και εγώ ακούω το πώς μου βγαίνει το συνέστημα. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη σήμερα. Πολύ δύσκολη. Αυτό που θέλω να πω πριν μιλήσω περισσότερο από καρδιάς είναι ότι θέλουμε να είμαστε δίπλα σας και εσείς δίπλα μας σε κάθε συνθήκη και σε κάθε σε κάθε γεγονός που μπορεί να προκύπτει. Δεν είμαστε εδώ μόνο για τα γέλια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας το τι συμβαίνει. Με λίγα λόγια, για να σου το πω και λίγο αλληγορικά, ναι, βουλιάζουμε, αλλά πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας είναι η επιφάνεια της θάλασσας, γιατί εκεί συμβαίνει ό,τι αφορά εμάς, τις οικογένειές μας, την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να μείνουμε αδιάφοροι σε ένα γεγονός το οποίο μας συγκλώνησε εχθές. Εχθές ήμουνα στο σινεμά την ώρα που βγήκε, έγινε γνωστή η είδηση, η τραγική είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μάλιστα, φεύγαμε, ήμασταν στο ασανσέρ, φανταστείτε, και μας σταματούσε ο κόσμος, γιατί είδε, ήμουνα με τον Θέμη Γιοργαντά και λόγω του αντικειμένου μας έλεγαν αλήθεια, είναι αλήθεια. Και εκεί συνειδητοποίησα, αν και το ήξερα και λόγω του πόσο έτσι συναναστρεφόμουν με τον άνθρωπο και, όσο, και λόγω της δουλειάς, αλλά και μέσα από τη μουσική του, επειδή έπαιζα ειδικά σε μερικά σε μέρη με τα οποία ενεπλέκεται στην Κόρινθο περισσότερο, στο Κιάτο, πόσο πολύ ο κόσμος πραγματικά ζητούσε να ακούσει Μαζωνάκη, όχι για να διασκεδάσει, γιατί τον ήθελε
1: δικό του.
7: Ναι.
1: Τον θεωρούσε δικό του άνθρωπο.
7: Ακριβώς. Ήταν λοιπόν από τους καλλιτέχνες, δεν θα σας το πω εγώ, όσοι ξέρετε, σίγουρα όλοι έχουμε δηλαδή έναν άνθρωπο που ζούσε τη φάση όσο ζω μαζό και την εννοούσε.
18: Και τη ζούσαμε
1: και
18: εμείς.
1: Και πολλοί κόσμος έχει ταυτιστεί.
7: Αυτό και μόνο, πέραν του γεγονότος ότι ένας άνθρωπος έχασε τόσο άδικα τη ζωή του, πρέπει να το σεβαστούμε. Mm-hmm. Οπότε εγώ δεν θα κάνω υποδείξεις στα άλλα μέσα ή σε οποιονδήποτε διαχειριστεί τη συγκεκριμένη είδηση, αλλά και μόνο το γεγονός ότι έχει φύγει ένας άνθρωπος, πολλό δε μάλλον το ότι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στις ζωές άλλων ανθρώπων, πρέπει να το σεβαστούμε.
18: Και ένας πολύ νέος άνθρωπος.
7: Ακριβώς, 54 ετών. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε το 1993 σε ηλικία 21 ετών.
1: Στην Πάτρα.
7: Ναι, από την Πάτρα. Γι' αυτό και εκεί στην Πελοπόννησο, αλλά γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Αν είναι ένα χαρακτηριστικό, είτε τον ξέρεις, είτε τον έχεις γνωρίσει προσωπικά, είτε όχι. Γιατί και εμείς, λόγω του αντικειμένου του ραδιοφώνου, του ρυθμού 949, έχουμε μία παραπάνω έτσι. Έναν λίγο παραπάνω πόνο. Καταλαβαίνετε ότι συναναστρεφόμαστε, έχουμε να κάνουμε με τη μουσική αυτών των ανθρώπων. Ξέρουμε τι σημαίνει το ότι βάζουν την ψυχή του σε αυτήν. Εμείς είμαστε ένας μεσάζων προς τον κόσμο, οπότε έχουμε μία λίγο παραπάνω ευθύνη να σας μεταδώσουμε το πώς έχουμε ζήσει αυτούς τους ανθρώπους και πώς συνεχίζουμε να τους ζούμε. Είμαστε λίγο στη φάρα τους. Σε έναν πιο εξωτερικό δακτύλιο. Οπότε θέλω να πω ότι το ξέρω από προσωπική εμπειρία το πόσο πολύ βοηθούσε αυτός ο άνθρωπος. Θέλω να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Το ότι έχει πραγματικά αφήσει το αποτύπωμά του στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και αυτό είναι το πιο σημαντικό, επίσης πρέπει να υποθεί. Ένας, όπως είπα, νέος άνθρωπος, ο οποίος έκανε τα πράγματα όπως ήθελε.
18: Ναι.
7: Και όπως γούσταρε.
1: Βέβαια.
7: Και έδειξε ότι για να ξεχωρίσεις αυτό που κάνεις, ακολούθα την καρδιά σου. Μην το κάνεις όπως το κάνει η μάζα. Όχι επειδή επίπλαστα, επειδή στο έχουν πει, επειδή αυτό είναι το μάθημα, επειδή το νιώθεις.
1: Ναι.
7: Και αυτό νομίζω ήταν το κατεξοχήν παράδειγμα, Γιώργος.
1: Πολύ ξεχωριστό το περαμέντο. Μεγάλη ταυτότητα που από την πρώτη στιγμή την ξεχώριζες, δηλαδή τραγούδια του, και από την πρώτη νότα καταλάβαινες ότι είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ποιος δεν έχει ξενυχτήσει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλαδή θα πας να τον δεις. Θα πήγαινες να τον δεις στο μαγαζί και πριν τις 7 η ώρα το πρωί δεν μπορούσες να φύγεις. Ακόμη και τα τραγούδια στο ραδιόφωνο 7 η ώρα το πρωί που το ακούμε, καταλαβες. Στα μεγάλα που μένουν, να πούμε συλληπιτήρια και στους δικούς του ανθρώπους, στην οικογένειά του.
7: Σωστό, να πούν στην οικογένειά του, και είναι από τους ανθρώπους, είναι από τους καλλιτέχνες. Γι' αυτό εγώ είμαι πολύ ok που μίλησες στον Ενεστώτα, γιατί ξέρεις, αυτοί οι άνθρωποι
18: ζουν μέσα από το έργο τους.
7: Ακριβώς. Ναι. Και είναι από αυτούς. Δεν είμαστε εμείς υποχρεωμένοι, λόγω του αντικειμένου του ραδιοφώνου που προανέφερα, να πούμε καλά. Το έχει αποδείξει ο Γιώργος Μαζωνάκης, και θα δείτε, το ξέρετε όσοι το ξέρετε, και όσοι δεν το γνωρίζετε, γιατί ρε παιδί, μπορεί να μην ακούτε τη συγκεκριμένη μουσική, θα δείτε ότι έχει περάσει στην, στην συνείδηση, στην, στα ακούσματα, στην καθημερινότητά μας. Δεν θέλω να πω βαρύγδουπες εκφράσεις. Θα καταλάβετε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μέσα από τη μουσική του, που ήταν βουτυγμένη μέσα στην ψυχή του, είναι ακόμη και θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, είτε της διασκέδασής μας, είτε ακόμη και του τρόπου που ξυπνάμε, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης πριν. Αυτά δεν τα λέμε επειδή πρέπει να τα πούμε. Από γιατί από χθες είμαστε μέσα σαν γκρουπ, όπως καταλαβαίνετε, και λέμε πώς να το διαχειριστούμε. Κανονικά θα διαχειριστούμε, γιατί και η απώλεια, ακόμη και μια τόσο τραγική και άδικη
18: και
7: απώλεια,
18: ναι,
7: είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, και αυτής της καθημερινότητας είναι μέλος και αυτή εδώ η εκπομπή. Φυσικά το πρόγραμμα θα διαμορφωθεί το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε στην κατεύθυνση των κομματιών που θέλετε να ακούσετε κι εσείς του Γιώργου Μαζωνάκη. Θα ξεκινήσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, θα συνεχίσουμε με Γιώργο Μαζωνάκη, και το πιο σημαντικό, το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θέλουμε εμείς, ζητήσαμε να σπάσει το περίφημο playlist, και με τη σύμφωνη γνώμη όλης της οικογένειας του ρυθμού 949 θα είναι αφιερωμένο στο Γιώργο.

0: Νατάσα Θεοδωρίδου και φορτηγό στο ρυθμό 949. Καλημέρα από τα πρωινά ναυάγια.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν με την Αθηνά και τον Βασίλη. Το Βασίλη για την Αθηνά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Σήμερα που είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου, να ξέρετε ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του Γιάννη Μπέζου, παιδιά.
2: Άντε, χρόνια πολλά στον κύριο Μπέζο.
1: Να πούμε την ημερομηνία, τα λέμε, γίνεται. Δεν πειράζει.
2: Το πότε είναι γεννηθεί.
1: Ναι, 1956 λέει εδώ σήμερα με
0: το
1: Σαντσίνο.
0: Το λέει.
2: Δεν το κρύβει και ο ίδιος.
1: Όπως επίσης ιστορική θα χαρακτήριζε την ημέρα κάποιος σήμερα. 2009, σαν σήμερα υπόθηκε η φράση «Λεφτά υπάρχουν».
2: Άντε, ρε.
0: Ωραία πράγματα.
2: Σαν σήμερα ήταν.
1: Σήμερα ήταν αυτό. 8 παρα 18 η Δύση του Ηλίου. Έτσι, μια πληροφορία που μπορεί να μην τη χρειαζόταν, αλλά σας την είπα. Και φύγαμε για τα Mayday News.
0: Πώς ταιριάζουν οι λύθοι μεταξύ. Mayday News. Modern Cinderella. Αφαιρεί το τατουάζ με τα μάτια του ρίχτα, κρατάει στόμα, μουτσούνα και το μουστάκι του.
1: Φωτογραφία του Γιώργου Πατούλη με πιζάμες, μπόμπ, σφουγγαράκι, τετραγωνοπαντελονί. Ανήρτησε η Μαρίνα Σταυράκη με λεζάντα. Θυμάσαι ρε κακομύρι που έβρεκε στο κρεβάτι το βράδυ και πήραμε νάιλον στρώμα. Έλε Χρήτη, θυμάσαι. Η ανάρτηση κατέβηκε άμεσα.
0: Κανονικά γλετάει τον πρωθυπουργό της χώρας Ιωάννα Τούνη. Μακάρι να ήταν ο ψεύτικος ο τίτλος.
2: Τεράστια η πιθανότητα να μη μας νοιάζει πως ήσουν στα 80's. Μη μας λαμβάνεις όμως υπόψη σου, συνέχισε να ανεβάζεις post με μπανάνα τσαντάκι στη μέση και χέτι.
1: Ήταν τα Mayday News. Περισσότερα από δάφτα αύριο την ίδια ώρα. Ένα λεπτό πάνω, ένα λεπτό κάτω. Δεν πρόκειται να τους χάσουμε τους χρόνους πάλι. Να πάω από τα ελαφριά. Καταρχάς δεν βάλαμε τους, τα ναυαγιά μας. 6937-949-949 στο Viber, αγαπημένοι μου. Ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σήμερα δεν θα βάλουμε και θέμα ημέρας. Είναι έτσι και η μέρα. Όπως νιώθετε, ό,τι νιώθετε να μας πείτε, είστε ευπρόσδεκτοι. Οπότε ελάτε όπως έχετε ξυπνήσει. Έτσι με νεύρα, με μανούρα, με στεναχώρια, με θλίψη, με άγχος, με πόνο. Να πούμε καλημέρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου.
0: Καλημέρα.
1: Στα παιδιά που πάνε για θεραπείες, για την αιμοκάθασή τους. Είστε μέρος, είμαστε όλοι μέρος μιας καθημερινότητας και μιας παρέας. Ελάτε όπως είστε και όπως έχετε ξυπνήσει. Εδώ σας δεχόμαστε και μας δέχεστε κι εσείς όπως έχουμε ξυπνήσει. Αυτό είναι και ο ορισμός του ναυαγίου. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το τρέντ, ρε παιδί μου, μέτρων άριστον. Είπανε στη Γριάννα. Είπανε στη Γριάννα να πάει στην τουαλέτα. Και αυτή έκατσε εκεί και έφαγε και ήπια και το μεσημεριανό και το βραδινό. Το πάει έτσι.
0: Οι πάντες και όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
2: Και εμείς το κάναμε.
0: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
0: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
1: Αυτοί είμαστε.
2: Έχει πλάκα, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι έχει πλάκα, αλλά κάπου μια... το ξεκινάει.
1: Παιδιά, θα πω μια αλήθεια. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου πώς θα ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου στα 80's. Δεν με ενδιαφέρει. Ο Πέτρος Κουσουλός δεν με ενδιαφέρει.
2: Εμένα με ενδιαφέρει.
1: Σε ενδιαφέρει.
2: Ναι.
1: Ωραία. Είναι, ίσως έχει σχέση όμως και με το τι συναισθήματα έχουμε και τι εικόνα έχει ο άλλος.
2: Συγκεκριμένα για τον Πέτρο Κουσουλό με ενδιαφέρει.
0: Κάποια είναι πολύ πετυχημένα.
2: Είναι κάποια πρόσωπα που.
0: Το κάνει και να γελάς λιγάκι. Δηλαδή.
1: Συγγνώμη, ο Πέτρος δεν ξέρω αν το κάνει εντωμεταξύ. Έτσι το
2: λέω.
0: Αποκλείται να μην το έκανε. Ας ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Δεν το έκανε. Δεν
0: έχω. Α, δεν το έκανε, το ψαξες.
1: Λοιπόν,
0: ορίστε.
1: Εντάξει, εγώ τώρα πάμε τώρα στο θέμα το.
2: Εχθές είχα. Περίμενα να το βάλει.
1: Εχθές, αγαπημένα μου ναυάγια, είχα την Αθηνά δίπλα μου και τη γκρίνιαζα όλο το πρωί. Τη λέω πώ χάσαμε αυτό το θέμα. Και μου λέει, μη στεναχωριέσαι. Σαν να τη έλεγα, δεν χάσαμε άνθρωπο. Μάλαμα χάσαμε. Και να μου λέει, μη στεναχωριέσαι.
0: Για τι δηλώσει του κυρίου Τσίπρα, λέτε χθε στη συνέντευξη τύπου.
2: Γιατί η Μαρίνα Πατούλη. Μάλιστα, Μαρίνα Σταυράκη, πρώην κυρία Πατούλη.
1: Έχει, συγγνώμη, μια που το ανέφερε, έχει κάτι να πει.
0: Όχι.
1: Επειδή εγώ δεν ξέρω, είπε κάτι τρομερό.
0: Είπε. Καταρχάς μιλούσε από τις 5 μέχρι τις 8 και 20.
1: Ναι, 8 και 20 συνέχιζε να μιλάει. Πρόσεξε, δεν ξέρω τι ώρα τελείωσε.
0: Και το πρώτο πράγμα που πρότεινε να ξέρεις είναι 1% φορολόγηση των καταθέσεων των πιο πλούσιων. Αυτό μου έμεινε.
1: Πιο πλούσιοι είναι από ένα.
0: Και πάνω. Και πάνω. Ναι. Δηλαδή 1% φορολόγηση των καταθέσεων, είπε. Είπε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, υποτίθεται. Έκανε κάποιους σχολιασμούς, αλλά δεν έχω προλάβει να το μελετήσω με όλα αυτά.
1: Αφιέρωσε το τραγούδι στο πινκ-πονκ των τραγουδιών, στο Μητσοτάκι του. Λέει, και εσείς τι αφιερώνετε. Και λέει, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια. Χωρίς τα σανίδια. Ναι, είπε μόνο τα δαχτυλίδια.
2: Είπε, μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
1: Όχι, ναι, αυτό λέει. Και καλά, μάλλον λόγω της ακρίβειας.
2: Πώς το χάσαμε αυτό.
0: Είδες,
1: το χάσαμε εδώ, είχαμε άλλα προβλήματα.
0: Γίνονται πράγματα.
1: Γινόντουσαμε εδώ, είχαμε άλλα θέματα στο κεφάλι μας τώρα του Τζίπρα. Αλλά τέλος πάντων, ωραία, θα επιστρέψουμε γιατί θέλω να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο όν.
2: Οπωσδήποτε.
1: Σε αυτό που συνέβη εχθές στον Γιώργο Πατούλη, στα καλά καθούμενα, σε ένα σχόλιο κάτω από ανάρτησή του. Όπου η πρώην σύζυγός του και μητέρα του παιδιού του τον αποκάλεσε κακομοίρη.
3: Βάζουμε νερά από τις 7.

0: Τέλεια, Πέτρος Ιακωβίδης στο ρυθμό 949. Πρωινά ναυάγια Πέμπτης.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν 10 Σεπτεμβρίου με την Αθηνά Αφαλίδου και τον Βασίλη Φορτούνη. Τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά
0: Αφαλίδου. Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
1: Αλέξανδρος Βλαχαδάμης στην υποστήριξη αυτής εδώ της εκπομπής. Πάρα πολύ σημαντική αυτή η υποστήριξη. 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας για ό,τι σας βγαίνει να μας πείτε. Αυτήν την δύσκολη μέρα, όχι μόνο για τα συγκεκριμένα μουσικά ραδιόφωνα που είχαμε έτσι μια πιο άμεση σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά όπως συζητούσαμε και στο διάλειμμα για όλους μας. Γιατί. Είναι ένας άνθρωπος που άφησε και αφήνει το στίγμα του μέσα από τη μουσική του και τον τρόπο που αντιμετώπισε τα πράγματα. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής θα βάζουμε τα τραγούδια του Γιώργου, αλλά είπαμε και αποφασίσαμε έτσι όμορφα να κλείσουμε όλο το τελευταίο κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής με τη σύμφωνη γνώμη και του ρυθμού 949 να είναι αφιερωμένο στο Γιώργο. Να σας πω ότι τα σχολεία ανοίγουν αύριο.
2: Αύριο. Ο γιασμός γίνεται αύριο.
1: Ωραία. Οπότε σήμερα έχουμε μασούτη. Θα πάτε εκεί και να ξέρετε ότι παρόλο το μέγεθος της αλυσίδας, γιατί μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες, ο μασούτης είναι εδώ. Σχολικές τσάντες, τετράδια, στυλό είναι εδώ για την καθημερινότητά σου, για τα παιδιά σου και για το βαλάντιό σου. Κασετίνες, μαρκαδόροι και πολλά ακόμη με μεγάλη ποικιλία και προσφορές που αξίζει να εκμεταλλευτείτε. Και για την καθημερινότητα της οικογένειας, όλα όσα χρειάζεστε για όλα τα γεύματα της ημέρας σε πολύ συμφέρουσες τιμές. 50 χρόνια Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνης, 50 χρόνια δίπλα σας. Μπείτε στο μασούτης.gr και στο Μασούτης και κατεβάστε το Μασούτης Application.
0: Σε βλέπω, έχεις νεύρα, έτσι. Έχεις νεύρα.
2: Είδες Νόλαν Σ' άρεσε η ταινία.
1: Το συχτήρι της ημέρας αφορά, δεν θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από το γεγονός ότι είδα χθες την Οδύσσια.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα γκρινιάξω πάρα πολύ.
2: Συχτηριάζεις, περίμενε. Αυτούς που παραπονιόντουσαν ή τον Όλαν.
1: Συχτηριάζω αυτούς που ήθελαν να με προειδοποιήσουν πριν τη δω. Λοιπόν, δεν είναι θέμα spoiler. Δεν με ενδιαφέρει να μου πεις τι κατάλαβες από την ταινία ότι ήθελε να πει ο Όλαν.
2: Ή τι δεν κατάλαβες από την ταινία.
1: Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή με πιάνει τώρα χθες.
0: Πριν. Μετά το συζητήσουμε.
1: Πριν τη δω και μου λέει. Να ξέρεις ότι ξέρεις τι αμαρτία πληρώνει ο Οδυσσέας και πού επικεντρώνεται το ενδιαφέρον του Νόλαν. Και μου είπανε κάτι.
2: Τι
1: το οποίο
2: είπανε?
1: Λέγεται στο τέλος.
0: Δεν
1: θέλω να το πω
0: παιδιά.
1: Εγώ και να το να παράξω.
0: Ορίστε.
1: Ουσιαστικά.
2: Γιατί, αφού σχεδόν όλοι την έχουμε δει και γνωρίζουμε.
1: Τέλος. Ωραία. Μην αλλάξετε σταθμό. Μάλλον αλλάξετε σταθμό.
0: Κλείστε τα αυτιά σας λίγο.
1: Αυτή η κουμπή δεν ακούγεται. Είναι η χειρότερη κουμπή στον
0: κόσμο.
1: Λοιπόν, σου λέει ρε παιδί μου ότι ο Οδυσσέας πληρώνει την ασέβεια του ότι εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα των τρών, γιατί αυτό ο Δούριος Ύπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Δούριος Ύπος που είναι τέχνασμα, ναι. Και αυτό για το οποίο έμεινε στην ιστορία ο Οδυσσέας.
0: Ωραία.
1: Το σκέφτηκε.
2: Το δεχτήκανε σαν προσφορά στους θεούς.
1: Και πόρθησε το απόρθητο φρούριο του Ήλιον. Έτσι.
0: Okay.
1: Του ηλίου, για να μιλάμε σωστά. Εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα. Το παρουσίασε ως θρησκευτικό δώρο στους Τρώες. Εκείνοι το εξέλαβαν ως δώρο θρησκευτικό, το οποίο τερματίζει και τον πόλεμο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και μέσα ήταν οι στρατιώτες μαζί και ο Οδύσσας. Μπήκανε μέσα και πόρθησαν εκ των έσω το φρούριο των Τρών.
0: Ωραία.
1: Οπότε σου λέει ότι εκμεταλλεύτηκε το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων και πάτησε πάνω. Αυτό έπρεπε να το σεβαστεί. Και αυτό πληρώνει ο Οδυσσέας.
2: Ναι.
0: Και αυτό φαίνεται στο τέλος της ταινίας.
1: Στο τέλος λοιπόν λέει ότι μέσα σε όλο αυτό κατάλαβα ότι. Πώς να σας το πω. Ότι ήμουν ασεβής. Και ότι ο κόσμος ο προηγούμενος μέσα από αυτό το τέχνασμα τελείωσε και εκεί δεν ήθελα να γυρίσει σπίτι του.
0: Και ότι ουσιαστικά λίγο τα δεινά του το δίνει η ασέβεια που έδειξε προς τους θεούς.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον εαυτό του και γι' αυτό και ο ίδιος δεν ήθελε να γυρίσει στην Ιθάκη.
0: Εγώ που το
1: και άργησε και λίγο
0: εσκεμένα,
1: ας πούμε. Βασικά ότι εκμεταλλεύτηκε τον λωτό που του έδινε η Καλυψό. Να τρώει και δεν ήθελε να γυρίσει σπίτι του.
0: Εσύ τώρα μας αναλύεις, ας πούμε, μας αναλύεις τώρα το
2: την
0: περιεχόμενο.
2: Την προσέγγιση.
0: Την προσέγγιση.
1: Η οποία δεν είναι ακριβώς σκηνοθετική, είναι αυτό που μου είπαν.
0: Του σενεριογράφου περισσότερο.
1: Μην λέτε τι καταλάβατε, μην λέτε τι σας άρεσε. Μην λέτε
0: άρεσε.
1: Σε κανέναν. Άκου. Είναι μια ταινία.
0: Κατάλαβα.
1: Κοτσονάτη. Κοτσονάτη. Δεν μπορείς να την παραβλέψεις. Καταρχάς και μόνο οι πρωταγωνιστές. Παίζει ο Χόλαντ, ο Τόμ Χόλαντ. Παίζει η Άν Χάθαουεϊ. Παίζει η Σαρλίζ Θίρον.
0: Ναι.
2: Ο πρωταγωνιστής.
1: Ναι, παίζει ο Ματ Ντέιμον.
2: Που είναι από
1: δηλαδή,
2: μεγαλύτερο.
1: Είναι ένας και ένας. Δεν μπορείς να το παραγνωρίσεις. Εντάξει, εγώ που έχω ένα μικρό κόλλημα με το τι πραγματικά λέει ο Όμηρο, με το τι έχει υποθεί, όχι γιατί και καλά θα μείνει άλλη παρακαταθήκη. Όποιος θέλει να διαβάζει, διαβάζει. Δεν περιμένει ταινία για να μάθει ιστορία.
0: Ακριβώς, δεν είναι αυτό, ναι, τώρα, όχι, το ζητούμενο μόνο.
1: Αλλά εγώ επειδή έχω λίγο τέτοιο, ήταν λίγο απ' όλα. Δεν ήταν. Είχε πράγματα τα οποία τα είχε λίγο για την οικονομία του έργου, τα είχε φτιάξει.
0: Σωστά. Mm-hmm. Ναι, πώς αλλιώς θα βγει τώρα μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος μέσα στον κινηματογράφο. Εμένα με ενθουσίασε.
2: Και
0: μου άρεσε πάρα,
2: και
0: πολύ.
2: Μένα πάρα πολύ.
0: Και η ατμόσφαιρα και η μουσική και η σκηνοθετική ματιά και επίσης το ότι δεν είχε τρελά εφέ. Δεν είχε πράγματα τα οποία ήταν όλα ψηφιακά.
1: Δεν είχε επίσης την αίσθηση των θεών. Δηλαδή δεν θα δεις πώς ήταν ο Ηρακλής και η Ζήνα. Δεν θα δεις να μεταμορφώνονται, δεν θα δεις λάμψεις, μαγιολίκια.
0: Μπράβο.
1: Μόνο σε κάποια φάση που έχει τη μεταμόρφωση από την Κύρκη των συντρόφων
0: του Οδυσσέα σε γουρούνια.
1: Και αυτό γίνεται χωρίς εφέ.
2: Και είναι καταπληκτική.
1: Δηλαδή απλώς τους ακουμπά, ναι, και γίνονται μετά πάλι άνθρωποι. Και
2: τους πλάθη,
1: και τους πλάθη για να γίνουν γουρούνια.
2: Πολύ ωραία σκηνή, πολύ δυνατή.
1: Εγώ λοιπόν το συχτήρι μου αφορά όλους όσοι
2: μας προετοιμάζουν
1: πριν να σου πούν την αποψούλα τους για την ταινία.
0: Κάκιστη.
1: Χεστήκαμε για την αποψούλα τους για την ταινία.
0: Μπράβο.
1: Θα πάω να τη δω. Πλήρωσα 15 ευρώ να τη δω σε IMAX. Ναι, στα Village. Δεν θέλω να μου πει τη γνωμούλα σου.
2: Μα δεν θα σου πει ο άλλος την αποψούλα του. Είναι δυνατόν ποτέ.
1: Όχι, εντωμεταξύ να του λέω του Γρηγορακάκη. Του λέω του σκηνοθέτη μας εχθές στο τρέιλερ. Δεν θέλω, αγόρι μου, να μου πει. Όχι, θα σου πω, μου λέει. Πώς να τη δει με ποια
0: οπτική. Βρε αδερφέ, δεν θέλω.
1: Ένα σου.
0: Να σου.

0: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
1: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρής, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Skepticism, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Εδώ είμαστε έχοντας στο μυαλό μας φυσικά αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο εχθές μας βύθισε όλους, όχι μόνο σε άσχημα συναισθήματα αλλά και σε σκέψεις. Πάμε να ακούσουμε «Θέλω να γυρίσω στα παλιά» από Γιώργο Μαζονάκη και Going Through.
12: Μας στέλνουν μηνύματα και στο 6937-949-949 οι ακροατές μας. Συνεχίστε να στέλνετε.
11: Ας το ακούσουμε και επιστρέφουμε για να διαβάσουμε.

0: Συνεχίζετε λοιπόν να στέλνετε τα μηνύματά σας. 6937-949-949. Θέλω να διαβαστούν. Έχει σημασία. Έχει σημασία όχι μόνο επειδή όλοι οι σταθμοί θα ασχοληθούν με αυτό και όλος ο δημόσιος λόγος θα επικεντρωθεί σε αυτό το πολύ άδικο χαμό του ανθρώπου, αλλά και εμείς το θέλουμε και το κάνουμε επειδή πραγματικά έχουμε και νιώθουμε αυτή την ανάγκη. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Jim.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Βασίλη, Αθηνά. Βαριά ημέρα, ξημέρωσε ρε γαμώτο. Ένα σχόλιο θα κάνω μόνο για τον Legend Μαζό. Μέσα σε όλα που μπορεί να ξεχωρίσει κανείς για εκείνον ως τραγουδιστή και χαρακτήρα, τουλάχιστον όσον αφορά σε εκείνον ως καλλιτέχνη, είμαι άτομο με κινητική αναπηρία που κινείται με αμαξίδιο. Ναι, υπάρχουν πολλοί καλλιτέχνες που έχουν ευαισθησίες με εμάς που ανήκουμε στο κοινό τους και είμαστε στην αναπηρική κοινότητα. Εκείνος όμως έκανε κάτι ξεχωριστό κάθε φορά που έβλεπε στο κοινό του, σε συναυλία του ή σε εμφάνιση σε μαγαζί, δεν τον ένοιαζε το πλήθος του κόσμου. Κατέβαινε πάντα από τη σκηνή για να μας φίξει το χέρι, να μας πει μια καλή κουβέντα ψυχής. Το έζησα στην Έδεσα που μένω δύο φορές που ήρθε για συναυλία.
0: Είναι πάρα πολλές τέτοιες μαρτυρίες. Είναι ο τρόπος που αυτός ο αυθεντικός άνθρωπος ακούμπησε τις καρδιές μας. Χθες, μάλιστα, διάβαζα και μια ανάρτηση που ένας άνθρωπος που δουλεύει στο σέρβις ενός από τα μαγαζιά. Το διάβασες?
2: Όχι.
0: Είχε οικονομικό θέμα, το έμαθε ο Γιώργος και του έδωσε ένα φάκελο με χρήματα.
2: Πολλά τέτοια έκανε και δεν τα έλεγε σε κανέναν. Σε κανέναν, δεν έχουν κυκλοφορήσει.
0: Ισχύει. Δεν θέλω τώρα να φανώ πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας έτσι όπως μας βγαίνει σήμερα, γιατί θέλουμε ακριβώς να είμαστε απολύτως ειλικρινείς με το συναίσθημά μας και είμαι σίγουρος και με το δικό σας. Να πω λίγο αυτό το. Επειδή ακούω και μαθαίνω ότι όλοι νιώθουν μια ανάγκη στο δημοσιολόγο, μιλάω για τους συναδέλφους, να μιλήσουν για το πόσο. Για μια ταλαιπωρία του ανδρός και για σκοτάδια κτλ. Παιδιά, δεν είναι η ώρα για αυτά. Έφυγε ένας άνθρωπος, ένας αγαπητός άνθρωπος. Ας μείνουμε σε αυτό το αποτύπωμα που άφησε και στη μουσική του.
1: Μπράβο,
0: αν θέλετε να συζητήσετε οτιδήποτε θέλετε να συζητήσετε, κάντε το στο χρόνο του. Δεν χρειάζεται ο καθένας να πατάει πάνω σε αυτόν τον τόσο άδικο και τραγικό χαμό για να πει κάτι που ήξερα παραπάνω ή κάτι που ήξερε λιγότερο. Λοιπόν, συνεχίζουμε στα δικά μας. Να σας πω λοιπόν αυτό που ξεκίνησα να λέω και πριν, γιατί ξέρω ότι έχετε στο μυαλό σας τα έξοδα που έρχονται με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, back to school σημαίνει Μασούτης, τσάντες, τετράδια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόρι, όλα από το Μασούτη. Θέλω να κατεβάσετε και το Μασούτης application και να παραγγέλνετε για να σας έρχονται στο σπίτι ή να μπείτε και στο Μασούτης.gr. Η οικογένεια είναι ο κύριος Γιάννης ο Μασούτης, ο γιος του Διαμαντή Μασούτη, είναι εδώ για τις ανάγκες σας και για ό,τι πραγματικά προκύπτει ανά πάσα στιγμή. Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση και αφορμή έχουμε την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση και τον καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
2: Το ποτάμι έχει προλάβει από νωρίς, παιδιά, να πήξει.
0: Ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, Βασίλη.
2: Δεν γυρίζει, πάει μόνο.
1: Έχει κίνηση σήμερα.
2: Πάει προς τα πάνω. Το έπεσε εσύ, αλλά εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Ήρθα νωρίς σήμερα, είχα άγχος. Ανεβαίνοντας λοιπόν από τη Λένορμαν και πάνω από το ύψος δηλαδή, μέχρι την έξοδο της Αχαρών θα κολλήσετε. Αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, επίσης έχει μποτιλιάρισμα και βλέπω κάτι περίεργο, το οποίο δεν το ξέρω ακριβώς εδώ πέρα. Από τα Βρυλίσια στην Αττική Οδό μέχρι την Παλίνη, στο ρεύμα προς τα εκεί, προς την Παλαιοπαναγιά, έχει μποτιλιάρισμα.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανατροπή. Έχουμε ανατροπή. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει αισθητά μέσα στην ημέρα. Θα φτάσει 34 υψηλότερη. Και αύριο, αντί να πέσει που περιμέναμε και να έχουμε κάτι βροχές, γιατί θα ανέβει ακόμα περισσότερο.
0: Δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, αύριο θα έχουμε 36 υψηλή θερμοκρασία.
0: Είναι οι αναλαμπές.
1: Ναι. Που παθαίνει το φθινόπωρο.
0: Κάνει ξεσπάσμα τώρα μέχρι να πάει στην κανονική ροή που θα είναι να πέσει
2: φτάνει,
0: τα μαγαζιά.
2: Κουραστήκαμε. Εκεί που είπαμε ότι δροσίσαμε δύο μέρες.
1: Στο καλό να κατεβάσω μια ζακέτα, είπαμε να φορέσουμε.
0: Και οι καλοκαιράκιδες το ίδιο λένε.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Το λογαριασμό από τον καιρό θέλουν.

0: Αυτός ήταν ο λογαριασμός της Κατερίνας της Λιόλιου, παιδιά, στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. 6-9-37-949-949. Ό,τι θέλετε και όπως σας βγαίνει και ό,τι γουστάρετε, εδώ είμαστε, γιατί αυτή είναι η παρέα. Είμαστε τα πρωινά ναυάγια και όπως έχουμε ξυπνήσει, πάντα συναντιόμαστε. Θέλω να το έχετε στο μυαλό σας αυτό. Ακόμη και όταν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε που δεν επιτρέπει σε άλλους, σε άλλες εκπομπές να βγουν ή δεν το νιώθουν οι άνθρωποι, εμείς θα είμαστε εδώ. Γιατί είμαστε εδώ και για τα ζώρικα και για τα εύκολα. Και για το γέλιο και για τον προβληματισμό. Η Αθηνά Αφαλίδου, ο Βασίλης Φορτούνης είναι εδώ.
2: Και ο Δημήτρης Ογκαρέζος.
1: Και ο Αλέξανδρος μας. Λοιπόν,
0: δηλαδή, άμα σας έρθει, ρε παιδί μου, να πάτε να μας γράψετε από κάτω από τα post μας κανένα βρυσίδι. Εμείς δεν θα το σβήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Πες ότι θέλει να πει στον Ογκαρέζο που πας, ρε
0: κακομίρι.
3: Στείλ το στο 6937-949-949.
1: Το έσβησε αυτό η κυρία.
3: Δεν σβήστηκε ποτέ.
1: Μάλιστα.
3: Δεν σβήστηκε. Πρέπει να
0: σίγουρη.
3: Το καταλάβετε.
0: Μήπως να μπούμε να το δούμε.
1: Για τους ελάχιστους που δεν το ξέρουν, ανέβασε λοιπόν ο Γιώργος Πατούλης μία ανάρτηση, η οποία τι έλεγε.
3: Η ανάρτηση αυτή ήταν ένα βίντεο που μιλούσε για την πιθανή υποψηφιότητα.
0: Μπράβο.
3: Του στο κόμμα του κυρίου
0: για
3: Σαμαρά.
0: Για τις πολιτικές του βλέψεις, ναι. Τις ελλοτικές.
1: Από κάτω έσπευσε η πρώην σύζυγός του, η Μαρίνα Σταυράκη, και έτσι απάντησε με πολύ
3: εχμηρό τρόπο.
1: Πολύ εχμηρό τρόπο.
0: Τι έγραψε.
1: Κακομοίρη τον είπε.
3: Πού να πας, βρε κακομοίρη.
0: Παιδιά, εγώ το είδα σαν αστείο στην αρχή. Λέω, αποκλείεται να, να το έχει γράψει.
1: Κανένας δεν το πίστεψε. Λέμε ότι αυτό δεν έγινε. Μπήκαμε, το είδαμε. Ερωτώ για δεύτερη φορά, ενώ άκουσα την απάντηση. Έχει σβηστεί αυτό?
0: Σωστά.
3: Όχι.
0: Όχι.
3: Είναι
1: παραμένει.
3: Και...
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω ρεπορτάζ όμως. Λοιπόν, άνθρωπος δικός μου, που τον γνωρίζω καλά, θέλω να πω, εννοώ.
0: Ωραία.
1: Μιλούσε με την κυρία Σταυράκη κανονικά στο τηλέφωνο και το είπε ότι θα το κάνει.
3: Δεν πριν το κάνει.
1: Ρε παιδιά, ακούστε τώρα. Δεν το λέω για κακό. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, στο Twitter που είμαι λίγο πιο, στο X που είμαι λίγο πιο ενεργός, το βράδυ, άμα έχω βγει, ξέρω εγώ, και είμαι και λίγο πάνω στο κέφι, μπορεί, ρε παιδί μου, να έχω βγει και ένα ποτήρι. Εγώ το λέω αυτό, έτσι.
3: Ναι,
1: να πεις αποφεύγω και... γιατί μπορεί να γράψω και καμιά. Γιατί μου γυρίζει το μάτι λίγο περισσότερο.
0: Σωστό.
1: Δεν είναι αυτό το case. Θέλω να πω, δεν ήταν
3: εμβρασμό.
1: Βράδυ, δεν ήταν εμβρασμό, δεν είχε μιλήσει με τον άνθρωπο και είχαν τσακωθεί. Δεν ήταν. Είχε σώστας φρένας με την έννοια του ότι είχε αντίληψη και συνείδηση του τι συνέβη.
0: Μήπως έβαλε φιτιλιές ο άνθρωπος που μιλούσε μαζί του?
1: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Μήπως του είπε κάτω.
1: Στο κρατάω
3: δεν έχω.
0: Μήπως έλεγε γράφτο.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι του είπε θα το γράψω, το έγραψε
0: και μετά
1: που ξαναμιλήσανε είπε καλά έκανα και το έγραψα. Δεν το μετάλλωσε δευτερόλεπτο σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ.
3: Το νιώθε, ρε φίλε, το νιώθε. Είναι ο πρώην σύζυγός της.
0: Έχω μεγαλύτερο θάρρος, αλλά γιατί να το κάνει δημόσια.
3: Το νιώσε και το έκανε.
1: Κοίταξε να δεις, να πω μια αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του τα έχει και μαζεμένα.
3: Εντάξει.
1: Σε ένα δεν μίλησε.
3: Έλα.
1: Σε δύο δεν μίλησε.
3: Έλα.
1: Στο τρίτο δεν μίλησε. Κάποια στιγμή έσκασε.
3: Έλα,
0: σε παρακαλώ.

0: Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949. Να σας ξαναπώ δηλαδή πάλι κι εγώ ότι αυτό το μποτιλιάρισμα που αναφέραμε πριν στην κίνηση εκεί από Βρυλίσια προς Γέρακα στο ύψος της Παλίνης,
1: ναι,
0: μας έστειλε η Ρεφίλη τώρα ηχητικό και μας είπε ότι οφείλεται, και την ευχαριστούμε πολύ, σε ένα τρακάρισμα που έχει γίνει εκεί πέρα. Οπότε έχει ουρά χιλιομέτρων.
2: Καλημέρα, Ρεφίλη.
1: Υπομονή, παιδιά, να ακούτε ρυθμό 949 για παρέα.
2: Δεν ξέρω ακριβώς το δρόμο, αλλά αν έχει άλλο ρεύμα, μη σταματάτε να δείτε το τρακάρισμα.
0: Όχι.
2: Γιατί
0: αυτό δημιουργεί το
2: προκαλείτε μποτιλιάρισμα και στο άλλο ρεύμα.
1: Αυτό το πράγμα κάθε φορά που λες γιατί, ας πούμε, και σταματάνε να δουν από περιέργεια τι έχει γίνει.
0: Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Ό,τι συμβαίνει, να μας το λέτε να το μεταφέρουμε. Παιδιά.
2: Είστε οι απεσταλμένοι μας. Λοιπόν, 2-10-68-35-722 είναι η στιγμή να παίξουμε μικρά ναυάγια. Όποια παιδιά είστε με τη μαμά ή τον μπαμπά στο αυτοκίνητο, έχετε βγει βόλτα ή όχι στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω, είστε μαζί.
1: Στο σπίτι μας.
2: Και μας ακούτε από το σπίτι, από τον υπολογιστή, από οπουδήποτε. Ελάτε να παίξουμε. Και τι κερδίζουμε, έχουμε τα δύο εισιτήρια.
1: Δύο εισιτήρια για Villa Cinema, για όποια ταινία θέλετε.
0: Λοιπόν, ξεκλειδώστε εκπτώσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης των Village Cinemas με το Village Pass. Δηλαδή, στην νέα αίθουσα IMAX που πήγε χθες ο Ουγγαρέζος στο Village Cinemas, ζείτε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία με την προηγμένη τεχνολογία IMAX with laser.
2: Την απόλυτη, παιδιά.
1: Και έτσι, και οι πολυθρόνες.
0: Δεν έχω δει ούτε μία ταινία, ρε, εκεί πέρα.
2: Και θα σας πω και πού θα κάτσετε.
1: Φοβερή εμπειρία.
2: Εκεί που κάνει το διάζωμα, στην πρώτη της, του πίσω διαζώματος. Γιατί έχει πολύ χώρο για τα πόδια σου.
0: Ναι, αλλά δεν περνάει κόσμο μπροστά.
2: Όχι, έχει φραχτάκι.
0: Ωραία. Okay. Λοιπόν, θα παίξουμε.
2: 68-35-722, πάρτε τώρα για να παίξουμε μικρά ναυάγια και να φυτέψω και ένα μικρό θεματάκι το οποίο προέκυψε από τη συζήτησή μας. Γιατί εμείς είπαμε ό,τι λέμε εκτός τα λέμε και εντός, γιατί αυτά είναι τα ναυάγια. Είμαστε ναυάγια. Δεν ακουγόμαστε. Λοιπόν, πότε έχετε στείλει, αν σας έχει τύχει, προφανώς έχει τύχει και στους τρεις μας, λάθος μήνυμα και εκτεθήκατε. Δηλαδή, ήθελες να βρεις το φορτούνι στην Αφαλίδου και το έστειλες στο φορτούνι.
1: Στις ομαδικές γίνεται μάχη, να ξέρεις. Έχουν γίνει
0: ωραίο
1: πολλά.
0: Θέμα.
1: Θα τα πούμε, okay, θα τα πούμε στην πορεία.
2: Okay. Έχουμε γραμμή, παρακαλούα.
0: Έχουμε πολλές γραμμές. Πάμε να παίξουμε.
3: Μικρά ναυάγια.
2: Τέλειο. Σκοπός αυτού του παιχνιδιού, εκτός από τα

0: που θέλουμε να σας δώσουμε είναι να περάσουμε καλά. Οπότε δεν μας νοιάζουν οι σωστές απαντήσεις. Θέλουμε μόνο λάθος απαντήσεις. Πολύ απλό. Τρεις ερωτήσεις, μπορεί και περισσότερες στο μέλλον. Σίγουρα όμως λάθος απαντήσεις. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Έλα!
2: Ωραία, φίλε!
0: Πώς σε λένε?
1: Είμαι ο Μιχαήλ.
2: Έλα, Μιχαήλ, είναι φίλος μας.
0: Είναι φίλος μας, βέβαια, το ωραίο όνομα που λέγαμε προχθές.
2: Ναι, ο Μιχαήλ μας. Τι κάνεις, αγάπη.
0: Μιχαήλ, πόσο χρονών είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά, ευγενέστατος ο Μιχαήλ.
2: Ναι,
0: πόσο χρονών είσαι?
1: 8.
0: Είσαι 8. Αχ, τι ωραία να ήμουν 8.
3: Ναι. Άστα να πάνε.
0: Ωραία, ναι, ναι, 8. Να πάνε. Λοιπόν, Μιχαήλ, θέλω να μου απαντήσεις λάθος. Είναι απλό. Ναι. Δεν είναι ωραίο? Πάμε. Ποιο είναι το αντίθετο του κάτω?
2: Έλα.
1: Πιο κάτω.
0: Πιο κάτω.
2: Πιο κάτω. Φοβερός.
0: Σωστός.
2: Φοβερό.
0: Με τι φτιάχνουμε τη λεμονάδα, Μιχαήλ?
1: Το πορτοκάλι.
0: Σωστός.
2: Μπράβο.
0: Είναι πάρα πολύ απλή η τελευταία ερώτηση. Έχει ο σκύλος κέρατα?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε εσύ, Μιχαήλ. Κέρδισε τα εισιτήρια να πας και να περάσεις φανταστικά, να δεις όποια ταινία θες στα Βίλα Τσίνεμα. Σε ευχαριστούμε, αγόρι μου. Έχεις και όμορφο όνομα και είσαι και το γούρι μας. Καλημέρα και καλημέρα και στους γονείς σου. Καλημέρα. Και εμείς.
4: Κολύμπαμε, κολύμπαμε, κολύμπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: διατροφή στο σχολείο, στη σχολή, στο πανεπιστήμιο, αλλά και τα σπυράκια μαζί. Όχι, γιατί το Acnofix Patches, Pimples and Spots είναι αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα. Με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil για λιπαρές επιδερμίδες με τάσεις ακμής. Acnofix Patches, λοιπόν, για να επιστρέψεις στην καθημερινότητά σου χωρίς ανεπιθύμητους επισκέπτες. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πάμε. Θες να τραγουδήσουμε ένα
2: τραγουδί. Μπιάνκα, χορεύει τώρα όλη η παρέα.
1: Γιατί είμαστε στο ποιητικό τμήμα σου.
0: Λίγο, Μπιάνκα.
2: Έλα και εσύ μαζί περνάμε ωραία μπροστά.
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3.
3: Πού πας?
4: Κουζίνα.
3: Καφέ.
4: Έχει.
3: Φέρε.
4: Πάρε.
3: Σκέτο.
4: Νέτο.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
6: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
7: Τέλειος σαν εσένα.
5: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα. Νέο mood. Και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνες σοφά.
3: Σόλο διβάνι.
2: Δι κουαλίτα.
4: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Botanic Therapy, Fructis, Color Sensation, Όλια και Garnier περιποίηση προσώπου. Φέρει 900 ml μόνο 2,66. Lenore μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,45. Και Skip Giga μόνο 13,40. Γαλαξίας.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
6: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
7: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 8 και 6 πρώτα λεπτά, για το λόγο του αληθές ότι είμαστε και live, έτσι. Μην νομίζετε ότι είμαστε από εδώ.
9: Όχι, ρε.
8: Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και όλοι εσείς. 6937-949-949, να ανοίξουμε πόρτες και παράθυρα, να μπουν τα ναυάγια. Όπως έχετε ξυπνήσει, ελάτε και μοιραστείτε μαζί μας σκέψεις, συναισθήματα, όπως και αν έχετε ξυπνήσει, ξαναλέω, σε αυτή τη βαριά μέρα τη σημερινή. Θέμα λοιπόν, το φέρει κουβέντα.
9: Ναι, είμαστε, είμαστε η μόνη μουσική εκπομπή ραδιοφώνου ελληνικού που είναι live σήμερα, έτσι. Oh. Που πολύ σωστά διευκρίνησε χθες η Δέσποινα που μας το έλεγε η διευθυντριά.
8: Πολύ σωστό, πάρα πολύ σωστό. Καλημέρα, Δέσποινα. Λοιπόν, ναι. Λέγαμε λοιπόν λάθος μηνύματα που έχει στείλει ή σε group ή σε κάποιον. Θα ξεκινήσω εγώ για να το τσιμπήσω, βέβαια, και εσείς στείλετε τα μηνύματα στο 6937-949-949. Θα μιλήσω για συγκεκριμένα πρόσωπα. Κάνουμε ραδιόφωνο στο MAD.
10: Okay.
8: Τόσο παλιά.
10: Ναι.
8: Και κάποιος, ρε παιδί μου, της τηλεόρασης, κάτι λέγαμε εκείνη την ώρα για τη Σύση. Και μου στέλνει. Ήθελε να στείλει για τη Σύση σχόλιο.
10: Ναι.
8: Πού να τη βρίζει.
10: Σε σένα όμως προσωπικά.
8: Σε μένα.
10: Okay.
8: Και το στείλε στη Σύση.
10: Καλά, καταπληκτικό. Το έχουμε κάνει όλοι. Το έχουμε πάθει.
9: Ξέρεις τι, αν δεν έχει το όνομα μέσα, μπορείς να το σώσεις. Αν δεν γράφεις, κοίταξε να δεις. Η Σύση είναι μαλάκο.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει.
10: Η αλήθεια είναι έγραφε, θυμάσαι που, αν θυμάσαι.
8: Μ' αρέσει που κόμπιασες στο Σύση.
9: Σύση.
10: Το έγραφε, θυμάσαι αν το έγραφε.
8: Αλλά αφήσουμε ό,τι έγινε.
9: Αυτό δεν έπρεπε να ακουστεί.
8: Ναι, ό,τι έγινε τώρα, παρακαλώ.
10: Θυμάσαι αν το έγραφε, έγραφε όνομα.
8: Δεν έγραφε, θυμάμαι το χαρακτηρισμό όμως. Κάπως τη χαρακτήριζε και πήγε εκεί. Και πήγε εκεί.
10: Άρα μπορεί να τον μπαλώσει κάπως. Γιατί παίζει ρόλο και πώς τον μπάλωσες μετά.
9: Ναι, ρε παιδί μου.
10: Δηλαδή ο Φορτούνης που έχει στείλει.
9: Δηλαδή αν έστειλε εσύ τώρα η άλλη γριά δεν τον βουλώνει.
10: Ναι.
9: Θα καταλάβουν ότι ήταν για μένα.
8: Μάλιστα. Στείλτε τα μηνύματά σας, γιατί εδώ έχει ψωμί το πράγμα.
10: Εμένα η κολλητή μου έχει κάνει μεγάλη πατάτα. Μεγάλη πατάτα. Ήτανε τότε σε ένα τζακωμό με τον πρώην της και είχε γράψει, παιδιά, ένα κατεβατό με συγκεκριμένα πράγματα που έκανε αυτό την προηγούμενη νύχτα που είχαμε βγει σε ένα κλαμπ και ήτανε και εκείνος εκεί και μιλάμε να τον βρίζει με χαρακτηρισμούς τώρα.
8: Χιδέα.
10: Άλλα χαρακτηρισμούς τώρα.
8: Και το στέλνεις αυτό.
10: Ο Μπίξε, ο Δίξε, ο, που είναι μία μουτζα άνθρωπος και τέτοια πράγματα. Και πήγε να το στείλει σε μένα και το στείλει σε αυτόν. Και μετά μου στέλνει εμένα το κατεβατό και από κάτω το στείλα σε εκείνον, σώσε με.
8: Το τι είναι, σωστές.
9: Και τι έγινε μετά.
10: Έγινε χαμός τώρα. Το κατάλαβα.
8: Επίσης, πολλά λάθη γίνονται στα group.
10: Χωρίσανε.
8: Που βλέπεις ότι διαγράφηκε το μήνυμα και λες τι έστειλες. Ας πούμε.
10: Ναι.
8: Και θα σας πω και ένα άλλο πάλι κουτσομπολιό.
10: Προλαβαίνεις να το διαγράψεις, φίλε. Εγώ έχω κάνει διαγραφή. Όχι σε κλάσμα του δευτερολέπτου.
9: Και έχεις, έχεις όλη μέρα μετά την αγωνία μέχρι να τον συναντήσεις.
10: Αν το έχει δει κάποιος.
9: Αν το έχει δει κάποιος αυτό το πράγμα.
8: Πρέπει να κάνεις διαγραφή για όλους γρήγορα. Όχι για σένα, για όλους.
9: Γιατί δεν γίνεται.
8: Στα μηνύματα δεν γίνεται.
9: Και στις φωτογραφίες φεύγουν τα λάθη, ξέρετε, παιδιά, υπάρχουν.
8: Τι φωτογραφίες, Βασίλη?
10: Έχει στείλει γι' αυτό.
9: Στο παρελθόν, ένας φίλος μου. Έστειλε dick pic. Έλα όμως που υπάρχει η περίπτωση να τη στείλει προσωρινά. να τη στείλει προσωρινά και να τη στείλει.
8: Με την Μπομπίτσα.
9: Λοιπόν, έφευγε μόνιμα η φωτογραφία και έχει κυκλοφορήσει η φωτογραφία, φαντάζομαι.
10: Σταμάτα.
8: Έχει γίνει, πώ λέγαμε στα αγγλικά, leaflet.
10: Ήταν πραγματικό δικπίτι και... σαν κάτι μούφα.
9: Ήταν πραγματικό, αλλά πώ το σώζει. Τι, για ποιο λόγο το έστειλε.
8: Τι σημασία έχει, ντροπή.
10: Λοιπόν, εδώ μου έχει γυρίσει τρίχα. Τι πιστεύει.
8: Λοιπόν, έλα, πάμε.
9: Ένα σπυράκι.
8: Πάμε.

0: Γνωμούλα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber είναι η στιγμή που έχετε ήδη μπει στην εκπομπή. Έτσι, αλλιώς να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά παίρνετε το λόγο. Έχετε το μικρόφωνο. Οπότε, αγαπημένα μου ναυάγια, στο 6-9-37-9-49-9-49 η κουβέντα έφερε το θέμα λάθος μηνύματα. Mm. Θα πω κι άλλο ένα από έτσι, lifestyle showbiz τηλεόραση. Αστρολόγος, ναι. Παρουσιαστής, ναι. Στέλνει για αστρολόγο που τον έχει κουράσει.
1: Πρόσεχε, γιατί δίνει και πολύ, ναι.
0: Γι' αυτό. Καλά, όμως είναι αρκετή. Δηλαδή είναι σίγουρα 4.
2: Ναι, ου, είναι.
1: Και παραπάνω, ναι.
0: Και παραπάνω. Λοιπόν, στέλνει λοιπόν στον από πάνω, ναι, ότι να σου πω κάτι, βάλ της λίγο χέρι. Γυναίκα ήταν, εντάξει, ένας είναι ο άντρας, οπότε δεν είναι. Δύο.
2: Πάμε.
0: Ο Ντούβλης και ο άλλος, πώς λέγεται ο άλλος.
1: Τώρα και εσύ.
0: Έλα ρε, πώς λέγεται ο.
1: Το πιο γνωστό.
2: Έλα, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει. Γυναίκα είναι όμως αυτή που λέω. Ωραία. Και λέει, σε παρακαλώ, και βάλτε λίγο χέρι, γιατί έχει ξεφύγει τα λοιπά. Και το στέλνει σε αυτήν.
2: Ω, έλα, μου ωραία ψυχούλα.
0: Και κατεβαίνει τη σκάλα αυτή και του λέει. Όπως το θυμάμαι. Κατεβαίνει και του λέει, εγώ σε έχω πρίξει.
2: Έλα.
0: Ασπρίζει αυτό.
2: Φίλε, ναι, εντάξει.
0: Δεν ήξερε πού να βάλει τα μούτρα του. Που λέει και η μάνα μου.
2: Ναι, μωρέ. Μπορεί να
1: σώζεται πάλι όμως. Σώζεται, εντάξει.
0: Πώς σώζεται.
1: Μα είναι δυνατόν εσύ. Μα πού κολλάσει εσύ τώρα με αυτό το
2: μήνυμα. Ο κύριος Λεφάκης. Ο Λεφάκης. Τον είχαμε ξεχάσει. Θα δείχνει τώρα εδώ ο Αλέξανδρος.
1: Αυτό είναι. Μπράβο, Αλέξανδρε. Λες, μα είναι δυνατόν να εννοώ εσένα. Πού κολλάσει εσύ. Κάτι άλλα τα δικά μας λέμε.
2: Αφού γράφει όνομα, σου λέει.
1: Όχι, ρε, δεν έγραφε όνομα.
0: Δεν έγραφε. Πρόσεξτε, σε αυτές τις περιπτώσεις, μία που το δικαιολογείς και μία που σταματάς. Γιατί αν επιμείνεις, φαίνεται ότι έχεις λερωμένη τη φωλιά σου.
1: Α, είσαι πολύ διαβασμένος.
2: Σε σώζουν εκεί δίπλα. Σε σώζουν εκεί δίπλα. Δηλαδή, εγώ έχω σώσει καταστάσεις. Πολλές τέτοιες.
0: Τι να σας πω,
1: λόγω αμηχανίας. Προσπαθείς να το σώσεις.
2: Και μετά είσαι τόσο καιρό που ήσουν χώρια μας. Να ξέρεις, με τι θα θυμάστε αυτά από του απαράδεκτου.
0: Ναι, βέβαια. Είμαι στην καρδιά του, είχε μόνο πόνο. Μάλιστα. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Εσείς έχετε στείλει φωτογραφίες, λάθος είπαμε.
2: Έχω στείλει πολύ νευριασμένο μήνυμα σε ομαδική στην εκπομπή. Δηλαδή, που συζητάγαμε για κάποια θέματα και αυτά. Και λέω αυτό τώρα τι να το βάλουμε, τι αυτό, και το έχω διαγράψει κατευθείαν. Σε κλάσμα δευτερολέπτου το τσέκαρα, ναι, δεν το είδε κανείς.
0: Αυτό όμως σε εμάς είναι, αγαπημένα μου ναυάγια, να σας πω τι έχει γίνει με εμάς. Εμείς εδώ έχουμε ένα γκρουπ οι τρεις μας. Ένα οι τέσσερις μας, ένα με τη διευθυντριά μας.
2: Έχουμε 80 γκρουπ.
0: Ένα στο μέτο marketing, ένα όλοι μαζί, όλος ο ρυθμός. Δηλαδή είναι 6 γκρουπ. Εκεί δεν θα γίνει το τέτοιο.
2: Μία στραβή θα γίνει.
0: Μία θα γίνει η στραβή.
2: Κάπου θα πάει.
0: Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο άλλος θα τον θάψω. Δηλαδή σε ένα που δεν είναι ο Αλέξανδρος θα στείλω για τον Αλέξανδρο. Και τι θα γίνει με τη σκαλέτα,
1: παιδιά. Και μεγάλη μηχανή είναι όταν στείλεις κάτι το οποίο προβλέπεις και λες, κοίταξε να δεις τώρα που θα κάνει αυτό. Mm. Και το στέλνεις. Αυτό είναι το τραγικό.
2: Πάντως και στο παρελθόν που είχα έναν εργοδότη σε μαγαζί, δουλεύαμε, εξυπηρέτηση πελατών, και ένας υπάλληλος, ο συνάδελφος, έστειλε για τον εργοδότη βρεστικό μήνυμα στον ίδιο. Πρόσεξε όμως, γιατί σας το αναφέρω.
0: Γιατί
2: έγινε η εξής ανατροπή. Όχι. Ήρθε ο εργοδότης και αντί να του πει, ξέρω εγώ γιατί έστειλε αυτό, πήγε να απολογηθεί και του λέει, δεν τρέχει τίποτα. Το έχω υπολογισμένο. Έτσι πρέπει να γίνεται. Πρέπει μεταξύ σας να λέτε για μένα.
1: Μπράβο.
2: Για να είμαστε εδώ πέρα
1: υγιείς. Κούλο τύπος, ωραίος.
0: Ωραίος,
2: ναι, έξυπνος.
1: Η Ευτυχία, παιδιά, μας έστειλε μόλις μήνυμα και γράφει, λέει, φίλη μου έστειλε φωτογραφία με σεξι εσώρουχα στον πεθερό. Ήταν ακριβώς από κάτω από τον άντρα της η επαφή και της έκανε τη ζημιά. Η επαφή εννοούσε
2: το. Όχι,
0: εμένα με πήρε από το εμπορικό. Μου έκανε από το εμπορικό αναπάντητο ο Λουκάς ο Δελής. Λέτε να ήθελε να μου στείλει τίποτα το βρακί του.
2: Γιατί αναπάντητη, ναι. Λουκά, στείλε ένα μήνυμα έτσι λίγο πιο.
0: Έχω κάνει και τ' άλλο όμως. Συναναστρεφόμουν στην ίδια δουλειά με συνάδελφο και τη έστειλα μήνυμα θα βρεθούμε μετά κτλ. Στο αφεντικό.
1: Αλλά το εννοούσα.
0: Και δεν βρεθήκαμε. Και βρεθήκαμε το αφεντικό μετά.

0: Αύριο, βάλτε μια ανωτελεία. Αλέξανδρε, καλημέρα σας, αγαπημένα μου ναυάγια. Βάλτε μια ανωτελεία. Αύριο θα το θίξουμε το θέμα.
1: Όχι, έστειλε ο Παύλος ένα μήνυμα στο 6937-949-949 που μας άνοιξε μία κουβέντα.
0: Όλα.
1: Αυτό εννοεί.
0: Θα συζητιούνται εδώ. Αυτή είναι και η, αυτό είναι και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η διαφορά μας από τις άλλες εκπομπές. Εδώ λέγονται όλα.
2: Πώς να το πούμε αυτό στον αέρα.
1: Πώς θα το ανοίξουμε το θέμα.
0: Παιδιά, λοιπόν,
2: ωραία,
0: είμαι εδώ πέρα για εσάς.
1: Ναι, ναι,
0: είστε εσείς για μένα εδώ.
2: Ναι, δεν φοβόμαστε.
0: Λοιπόν, αύριο όμως.
2: Λοιπόν, έχω πάντως και τη Δήμητρα που είναι πιο safe το μήνυμα και λέει ότι η μάνα της, ο Φωστήρας, έτσι την αποκαλεί, ήθελε να κράξει την ύφη μου στη φιλενάδα της, δηλαδή η πεθεράνανα. Και έστειλε το μήνυμα στην ίδια την ύφη.
1: Έλα, ρε φίλε, στεναχώ.
2: Όλα καλά, λέει, να είναι καλά το εξοχικό.
1: Α, πήρε το εξοχικό η νύφη μετά.
2: Ναι, διάβασε και του Παύλου, ρε.
1: Εγώ... Του Παύλου.
0: Ναι.
1: Είναι λιγάκι. Εντάξει. Ωραία, θα το διαβάσω, παιδιά. Θα αλλάξω λίγο τα γράμματα. Εντάξει, και ό,τι καταλάβετε. Καλημέρα, λέει. Έχω στείλει σε μια κοπέλα που είχα αφήσει πριν κάποια λεπτά, νομίζοντας πως είναι ο κολλητός μου.
0: Πρόσεξε τι θα πεις τώρα, ε.
1: Πιτάρα! Φίλε.
2: Ωραία. Αυτό υπέρ ή κατά είναι. Κομπλιμέντο, δεν είναι.
1: Εγώ θα το παίρνω θετικό.
2: Τσατίστηκε.
1: Εγώ δεν θα τσαντιζόμουν.
0: Εσύ δεν είσαι και αντιπροσωπευτική. Α, και εσύ δεν είσαι
1: αντιπροσωπευτική. Φίλε, δεν είμαι αντιπροσωπευτική.
0: Γιατί είστε χιδέ και οι δύο.

0: Γιώργος Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε. Στο ρυθμό 949, εμείς τα πρωινά ναυάγια είμαστε έτοιμοι να πάμε για διάλειμμα και εσείς να κατεβάσετε το application, την εφαρμογή του αγαπημένου μας Μασούτη, το σούπερ μάρκετ που είναι πάντα μαζί μας με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης. Δεσμεύετε το διάστημα παράδοσης που σας εξυπηρετεί μέσω της εφαρμογής, ενημερώνεστε με τα φυλάδια των προσφορών και βρίσκετε ακόμη και συνταγές. Μασούτης application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Περισσότερα στο www.masoutis.gr. Να το κατεβάσετε τώρα. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Τι λέτε,
1: φίλοι? Ναι, και 6937-949-949 στο Viber. Ό,τι θέλετε να μας πείτε.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
6: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
7: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
11: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

0: βρεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
3: Ρυθμός 949.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα. Όλοι έχετε κάνει λάθος και έχετε στείλει εκεί που δεν πρέπει. Τα επακόλουθα μας ενδιαφέρουν, οι συνέπειες περισσότερο. Βέβαια. Αθηνά Αφαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης εδώ μαζί μας.
5: Και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος.
4: Είμαστε εδώ στα Πρωινά Ναυάγια, τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Έλατε όπως έχετε ξυπνήσει, πραγματικά, ειδικά σήμερα όπως έχετε ξυπνήσει. Και μέσα από το 6937-949-949 γίνετε μέλος της παρέας μας. Θέλω να σας πω ότι εγώ δεν το ήξερα. Τώρα μου είπαν τα παιδιά ότι εσείς έχετε επαφή και εμπειρία από το συγκεκριμένο γαστρόσοφι. Το οποίο είναι από ό,τι καταλαβαίνω λίγο dream team. Έχουν ενωθεί οι καλύτεροι. Το απόλυτο food and wine party έρχεται με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη. Ενώνονται λοιπόν οι περιοχές. Ενώνονται οι σεφ, 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ενώνονται τα αστέρια Μισελέν, ξαστεριά, 15 αστέρια Μισελέν και οι διεθνώς βραβευμένοι Άννα Ρος σας περιμένουν. Πότε, αν είστε λοιπόν του φαγητού και του ωραίου του κρασιού και της καλής παρέας, μιλάμε για fine dining, κρατήστε την ημερομηνία. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο Taek Wondo, Gastronomy Fest powered by Protergia, ασημένη χορηγή Eurobank και φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος, υποστηρικτής Elvida Foods, Original Concept by Base Grill. Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στο more.com. Πριν δώσω το λόγο στον Βασίλη και στην Αθηνά μου για την κίνηση και τον καιρό, λίγο να σας πω, επειδή έρχονται μηνύματα που αφορούν τις εξελίξεις μετά από το τραγικό γεγονός του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη, για τις διάφορες πληροφορίες που διάφοροι θέλουν να βγάζουν στην επικαιρότητα που και έχουν να κάνουν με τη θεραπεία, με το τι ακριβώς έγινε. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με αυτό και αυτό είναι συνειδητό. Εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο που ξεκίνησε 21 έτους με ένα αστέρι πάνω από το κεφάλι του, συγκέντρωσε, μπόρεσε να ζεστάνει τις ψυχές μας και τις καρδιές μας, κάνοντας αυτό που ήθελε και αυτό που γούσταρε και αυτό που αγαπούσε με τον δικό του τρόπο και βοήθησε τόσους ανθρώπους. Αυτά και τη μουσική του θέλουμε εμείς να κρατήσουμε στο ρυθμό 949 και σε αυτά να αναφερθούμε σήμερα.
6: Πολύ σωστά.
4: Φύγαμε.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
5: Έχει φουντώσει η κίνηση. Το πρόβλημα έχει φύγει από εκεί. Δηλαδή, έχει μάλλον λυθεί το μποτιλιάρισμα λόγω του ατυχήματος που είπαμε το πρωί στην Παλίνη στην Αττική Οδό. Έχει όμως μεταφερθεί πριν, ξεκινώντας από το ύψος του Ζεφυρίου, του αγαπημένου μας, στην Αττική Οδό τώρα, και φτάνει μέχρι εδώ το δαχτυλίδι που βρισκόμαστε εμείς. Σταμάτα ξεκίνα. Το ποτάμι είναι κόκκινο, Κυφισός δηλαδή, από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι το Γάλλιο και στα δύο ρεύματα με μεγάλο πρόβλημα. Το κέντρο πολύ κακό. Και τέλος, αν είστε στην παραλιακή, από το Δέλτα Φαλήρου λίγο πριν από το Μοσχάτο για να φτάσετε στον Πειραιά, θα καθυστερήσετε περίπου κανένα 20 λεπτό, έτσι όπως το κόβω.
8: Ο καιρός σήμερα.
6: Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία μέχρι τώρα είναι καλή. Είναι καλή, είναι ναι. Γύρω στους 24 βαθμούς Κελσίου.
4: Είσαι λίγο τσαντισμένη με τη θερμοκρασία.
6: Γιατί με ακούς τσαντισμένη? Γιατί είναι φθινόπωρο και θέλω να βάλω ζακέτα, φίλε. Και από αύριο η θερμοκρασία ανεβαίνει κι άλλο. Το μεσημέρι θα έχει αρκετή ζέστη, θα έχει όμως καθαρό ουρανό. Θα έχει,
4: βλέπω εδώ.
6: Που αστραπές δεν φοβάται, πολύ σωστά. Και αύριο και το Σαββατοκύριακο μπορείτε, όσοι δεν δουλεύετε, να βάλετε τα μαγιό και να πάτε για κάνα μπανάκι. Μήπως πάμε κι εμείς.
4: Και τώρα μπορείτε να πάμε.
5: Αυτό ακριβώς.
6: Μήπως πάμε κι εμείς για καμιά βουτιά.
5: Κλιματιστικά θα ανάψουμε, δες.
6: Θα ανάψουμε.
5: Θα ανάψουμε.
4: Θα ανάψουμε διπλής.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο Ρυθμούλη 949.
1: Μέσωσες. Μέχρι να φορέσω τα ακουστικά είχε τρελό κενό. Λοιπόν, Βασίλης Φορτούνης που ξεκίνησε και με έσωσε, παιδιά, ξεκινώντας τον, γιατί εδώ τα λέμε όπως έχουμε γίνει.
0: Ο διασώστης.
1: Βέβαια, ο διασώστης Βασίλης Φορτούνης. Και η Αθηνά Αφαλίδου είναι εδώ και εκείνη ήταν stand-by σε περίπτωση που χρειαζόμουν οτιδήποτε.
0: Πάντα είναι η Αθηνά.
1: Μόνο ο Αλέξανδρος Βλαχαδάνος δεν είναι χαλαρός.
2: Παρακολουθούσε αυτά που έλεγες.
1: Ωραίος. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Έχουμε κάτι που θέλουμε να υποθεί, Αλέξανδρε μου?
3: Έχουμε πάρα πολλές ευχές για το Μαζονάκι φυσικά.
1: Τις σκέψεις των ανθρώπων όσον αφορά και τα συλληπιτήριά τους. Ναι, παρακαλώ.
3: Έχουμε και άλλα λάθος μηνύματα.
1: Έχουμε.
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα, ωραία. Πάμε, θες να τα πούμε?
3: Ναι, αμέ.
1: Έλα.
3: Αθηνά,
2: έλα, να διαβάσω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα, παιδιά. Είστε ένας και ένας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε έτσι.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Είμαστε ένας και ένας και ένας όμως.
2: Και ένας, τρεις, ναι. Και εγώ, λέει, έχω στείλει λάθος μήνυμα. Το πιστεύετε? Το μάτι. Εγώ, ναι, και έστειλα μήνυμα στη μανούλα μου να με ξεματιάξει. Αλλά μάλλον ήμουν πολύ ματιαγμένη και το έστειλα στη λογίστρια της δουλειάς που είχαμε μιλήσει προηγουμένως. Το κακό είναι ότι δεν τον πήρα χαμπάρι και με πήρε τηλ και μου είπε ότι δεν ξέρει να ξεματιάζει. Το καλό θα ήταν να σε πάρει και να σου πει. Είναι καρφωμένη η λογίστρα της δουλειάς. Εντάξει, αυτό δεν ήταν κάτι.
1: Φαντάζομαι ότι ξεματίαζε. Πολύ καλός ξεματιαστής, παιδιά, αν τον ξέρει, είναι ο Χρήστος ο Νέζος.
0: Αλήθεια.
1: Βέβαια,
0: και εγώ ξεματιάζω με λάδι, να ξέρετε.
1: Α, ναι, με λάδι.
2: Δεν το πιστεύω. Μάτι,
0: με έχει μάθει μανούλα μου. Ξέρω πώς γίνεται.
1: Σου έχει μάθει τη σωστή ημέρα.
0: Τη σωστή μέρα, ναι.
1: Μεγάλη Πέμπτη μέρα, Παρασκευή.
0: Μεγάλη Παρασκευή που πρέπει
1: να σου πει.
0: Να σου το πει σε τρεις ανθρώπους, μέχρι τρεις ανθρώπους στη ζωή της πρέπει να πει την ευχούλα. Και εγώ ήμουν ο τρίτος και το έμαθα.
1: Εμένα η γιαγιά μου με ξεμάτιαζε με γαρίφαλο. Του έβαζε φωτιά και όσο έσκαγε αυτό. Ήταν ότι να είναι λίγο.
0: Ναι,
1: έχω από κάτω.
2: Είδες ότι δεν πιστεύεις στο μάτι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτή, παιδιά, είπαμε εδώ θα αρχίσει όπως είστε και όπως έχετε ξεκινήσει. Αλλά το καλύτερο του Φορτούνη είναι που τα λέω και από κάτω έχει
0: ψηλόβροχο. Ναι. Ακούστε λίγο τώρα, σοβαρό και πολύ ωραίο μήνυμα. Ναι, είστε καλεσμένοι, είμαστε καλεσμένοι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο Αρκαδικό Γλέντι, στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Έχει εξακουστεί γουρνοπούλα.
1: Εκεί που έχει τα πολλά τα φαγιά και τα πολλά τα ποτά, το Αρκαδικό Γλέντι.
2: Αυτό
1: εκεί.
2: Το Σάββατο είναι.
0: 19 Σεπτεμβρίου το επόμενο.
2: 19, καλύτερα, γιατί αυτό έχω μια δουλειά.
0: Μα το έστειλε ο Γιάννης.
1: Να πάμε.
2: Για γουρνοπούλα. Άκου.
1: Εμένα μου αρέσει, παιδιά, εγώ βλέπω στο TikTok που, είναι τραγανό το η πετσούλα και κάνει κρακ κρακ.
2: Μπορεί να λιποθυμηθώ. Έρωτας. Για να μην πω τίποτα άλλο.
1: Έρωτας είναι ο Γιάννης. Πάτα το.
4: Σιγόν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
5: Είναι φυσικά.
1: Η ΕΚ Ναυαγή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Θρησκευτικά. Πώς ήταν οι μαθητές του Χριστού?
0: 12.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Όταν όμως πρόδωσε τον Χριστό
2: ο Πέτρος τον αρνήθηκε τρεις φορές, έλα.
1: Σωστά.
2: Ο Ιούδας. Μην το βγάζεις έξω.
1: Έμειναν.
0: Τι?
1: Πόσοι έμειναν?
0: 11.
1: Και έπρεπε να αναπληρωθεί. Ξέρετε ποιος αναπλήρωσε τον Ιούδα?
2: Α, ναι. Όχι.
1: Το ξέρουν λίγοι, θα το πω εγώ, έκανα να φλεξάρω και λίγο. Ο Ματθίας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο. Ποιος ήταν ο μαθητής της αγάπης?
2: Α, ωραίο μάθημα.
0: Δεν θα
2: σήμερα
0: ήταν, ας πούμε, κανένας Μενέλαος.
1: Μενέλαος πώς γίνεται?
2: Από
1: πρέπει να είναι χριστιανικό το όνομα.
2: Μενέλαος είναι χριστιανικό.
1: Έχεις επηρεαστεί την Οδύσσια.
0: Ιωσήφ.
1: Αφού δεν είπες Ευρύκλεια. Πάλι καλά.
2: Δεν το γνωρίζω.
1: Ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο οποίος από το Σταυρό, ο Ιησούς, λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή και πει το τετέλεστε, γύρισε στη μητέρα του και είπε: Μητέρα, αυτός θα είναι ο γιος σου.
0: Ωραία.
1: Ο μαθητής της αγάπης. Λοιπόν, σε ποιον είπε λοιπόν ότι πάνω σου θα οικοδομήσω την εκκλησία μου?
2: Στον Πέτρο.
1: Στον Πέτρο. Πάρα πολύ σωστά. Ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα στους 12.
2: Όχι.
1: Πάρα πολύ σωστά. Πώς. Γιατί γελάς, Βασιλάκη?
0: Γιατί τα ξέρουμε σήμερα.
2: Εγώ τα ξέρω. Εσύ μας είπες πριν λίγο Μενέλαος.
0: Ναι.
1: Να, καλά έκανε.
2: Καλά έκανε.
1: Θα
2: ναι.
1: Μπορούσα να με νεραζόν. Λέω το εξής. Πώς λεγόταν λοιπόν. Ξέρετε την ιστορία του Παύλου, πώς έγινε?
0: Όχι.
1: Ήταν από τους μεγαλύτερους διώκτες του χριστιανισμού. Πώς τον έλεγαν? Είχε άλλο όνομα.
2: Το
1: Παύλος είναι το χριστιανικό του. Πώς λέμε το. Πώς λέμε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ. Κεσογλίδης Καράς.
0: Μπράβο.
1: Ας πούμε, ή ξέρω εγώ τον Πλούτερχο, πώς τον λέγανε. Πασχαλίδης Ρέμος, ας πούμε.
2: Ναι, μπράβο.
1: Άλλο ήταν το καλύτερο. Το Παύλος είναι το Ρέμος. Ναι, το Παύλος είναι το Ρέμος, για να καταλάβεις.
0: Παύλος είναι ο Ρέμος. Πώς λεγότανε? Χριστόφορος.
1: Σαούλ.
2: Okay.
1: Έχει τα με τα ονόματα σήμερα. Λες πολύ ωραία ονόματα, αλλά τελείως άσχετα με αυτό που συζητάμε.
2: Είναι για να βαφτίσουμε παιδί. Ναι.
1: Πάρα πολύ. Είναι ο Σαούλ, έτσι, ο οποίος είδε την καιόμενη και μη φλεγόμενη Βάτο.
0: Okay.
1: Τι ήταν αυτό. Βάτα, τα οποία καίγονταν, φλέγονταν αλλά δεν καίγονταν.
2: Ναι.
1: Και του μίλησε ο Θεός και τα λοιπά και έγινε έτσι. Από τους μεγαλύτερους διδασκάλους του χριστιανισμού.
0: Και ευαγγελιστές.
1: Όχι, οι ευαγγελιστές ποιοι ήταν. Αυτοί που άρχισαν το Ευαγγέλιο.
0: Ναι, ο κατά Παύλου δεν λέει Ευαγγέλιο. Άλλος είναι, άλλος Παύλος είναι αυτό.
1: Όχι, και δεν υπάρχει κατά Παύλου. Είναι η επιστολή. Οι επιστολές του Παύλου.
2: Αματθαίου.
1: Είναι. Πάμε. Μάρκος.
0: Ναι.
2: Ματθαίος.
0: Σωστά.
1: Λουκάς. Σωστά και.
0: Αυτό
2: πέτυχε. Ιωάννης.
1: Μπράβο. Μάρκος, Ματθαίος, Λουκάς και Ιωάννης. Και ένα τελευταίο τώρα για να κλείσουμε. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά.
2: Αχ, μου
0: έλα, Αθηνά, που τα ξέρεις, είναι το μάθημά σου.
1: Έλα, Αθηνά μου.
0: Είναι το μάθημά σου.
1: Το γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
1: Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
2: Δεν το έχω.
0: Ο σπουδαίος.
1: Ο γαμάτος. Εμάς τι να σου πω τώρα.

0: το Μιχάλη Χατζηγιάννη σιγά σιγά προς τις 9, έτσι, στα πρωινά ναυάγια της Πέμπτης. Καλημέρα.
1: 9 παρά 5 λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο Βασίλης, Αθηνά Φαλίδου ακριβώς απέναντί μου και... Στο Αζιμούθιο βλέπω φάτσα, φόρα εδώ πέρα.
0: Αζιμούθιο.
1: Τον... Αζιμούθιο κόβουμε στο στρατό, έτσι λέγεται. Είναι ακριβώς μπροστά μου ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης, να ξέρετε.
2: Όταν ο άλλος είναι ακριβώς μπροστά σου.
1: Αζιμούθιο είναι μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο μέγεθος που κανονίζουμε στο στρατό για να ξέρουμε ακριβώς πού βρίσκεται τι. Και όταν λέμε κόβουμε αζιμούθιο, είναι μια συγκεκριμένη γωνία.
0: Πού ήμουν εγώ, δεν έκανα σκηνάκια.
2: Θα πρέπει ένα ΙΕΚΝΑΒΑ γίνει ένα αφιερωμένο σε ορολογίες.
1: Θα γίνει και αυτό.
2: Ναι.
1: 6-9-37-9-49-9-49 όμως έχετε αρχίσει και μαζεύεστε. Έτσι όπως έχετε ξυπνήσει, όπως το θέλουμε ακριβώς. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Μην ψάχνετε χειρότερους. Από τη Δευτέρα θα βγουν αυτοί που θα παλεύουν ποιος θα είναι καλύτερος. Εμείς είμαστε χειρότεροι, οπότε είμαστε εξασφαλισμένοι.
0: Τόπε. Λοιπόν, η Ρέα είπε επίσης ένα μήνυμα, παιδιά, για το θέμα ημέρας, που είναι αν έχετε στείλει κάπου λάθος μήνυμα, φωτογραφία και το έχετε μετανιώσει και δεν μπορείτε να το πάρετε πίσω. Είπε, λέει η Ρέα ότι έστειλε mail αυτή, λάθος, σε συνάδελφο κολλητό φίλο και τον έκραζε σε άλλο συνάδελφο που καθόταν μπροστά μας. Κατά λάθος λοιπόν, το έστειλα στην ίδια γυναίκα την άλλη που έκραζε και έγινε χαμούλης. Με έπιασε, λέει, στην τουαλέτα, μου έλεγε τα διάφορα, την έβγαλε. Αλλά τρελή, λέει η Ρέα αυτή. Ούτως ή άλλως δεν τη συμπαθούσα καθόλου. Κλασικά.
1: Παιδιά, να πω και κάτι τώρα που υπόθηκε έτσι πώς λέγεται, στο περιθώριο της κουβέντας. Τα mail, να ξέρετε, τα εταιρικά mail, εγώ τουλάχιστον από δική μου εμπειρία σας λέω ότι 2 στα 3 παρακολουθούνται.
0: Βέβαια.
2: Πλάκα κάτω.
1: Και μένουν από 3 στα 3.
0: Και είναι σαν υπογραφή, είναι συμβόλαιο. Βέβαια.
1: Κατ' εντολή του επικεφαλής.
0: Προσέξτε.
1: Προσέξτε. Έχει απολυθεί σε εταιρεία.
2: Δεν στέλνουμε τίποτα.
1: Σε εταιρεία που ήμουν έχει απολυθεί η γραμματέας του επικεφαλής, ναι, του διευθυντή, γιατί έστελνε. Είχε ένα φίλο αυτή κολλητό,
2: ναι,
1: και έλεγε ρε παιδί μου τα καθέκαστα. Έγραφε

0: διάφορα που συνέβαιναν στην εταιρεία. Όχι τίποτα εταιρικά μυστικά.
1: Παρόλο αυτό. Αυτοί,
0: ναι. Έλα, πες. Παρόλα αυτά, θεωρήθηκε ότι αυτά είναι τα ενίκομη ενδύμω τη εταιρεία και δεν έπρεπε ακόμα ούτε στο φίλο τη να τα λέει. Και την διώξανε.
2: Ωραία, φίλε. Και η δεύτερη. Την
0: ξέρετε κιόλα.
1: Αυτή μάλλον ήθελε. Ναι.
2: Ποιο?
1: Αυτή μάλλον ήθελε να φύγει. Προκαλούσε την τύχη τη. Σαν email τώρα να στέλνει τέτοια.
0: Έκανε monitoring ο τύπο, είχε βάλει τον IT, τον επικεφαλή IT και είχε κάνει monitoring όλα τα mail.
2: Ναι. Εμεί πάντω που δεν απαντάμε στα εταιρικά mail σε κάποιον είναι γιατί μα έχουν πει να μην απαντήσουμε. Δεν είμαστε αγενεί, να ξέρετε. Εγώ μην απαντάτε, λέτε να τα βλέπετε.
0: Με αυτή την ευκαιρία, εγώ δεν απαντάω, δεν ξέρω αν μα ακούνε τώρα από την οικογένεια του Αντένα. Εγώ δεν απαντάω σε αυτά που έχετε στείλει, αν θα παραβρεθώ ή θα παραβρεθώ, γιατί μου έχετε στείλει δύο προσκλήσει για την ίδια μέρα. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε πάλι.
1: Μία για το πρωί και η άλλη για το βράδυ.
0: Επειδή το έχει αυτό Αντένα, τον αγαπώ τι να κάνω, αλλά έχω περάσει 8 χρόνια από τη ζωή μου εδώ. Έχω ρίξει ξενύχια. Μην...
1: Δεν θα πάμε βράδυ.
0: Πρέπει να πάμε. Είπα στη Δέσποινα.
1: Βράδυ θα πάμε.
0: Δώσε μου, τη λέω, μία κλίμακα από το 1 στο 10. Πόσο απαραίτητο
1: το
0: είναι.
1: Και μου λέει
0: 10 στα 10. Θα πάμε. Αλλά το πρωί έχει μπραντ. Εδώ δεν ξέρετε. Έχουν κοπή τη πίτα. Τρίμηνο αυτό. Κουρεύτηκε ο μεταξά. Τετράμινα. Πεντάμινα. Εννιάμερα. Έχουμε τέτοια εδώ.
1: Καμιά δουλειά θα
0: πάρτε
1: κάνουμε.
0: Το, ναι. Αυτό. Εδώ ήρθαμε να δουλέψουμε. Άμα δουλέψουμε και πάμε καλά, να το γιορτάσουμε.
2: Να πάμε για
0: γιορτάζουμε που ξεκινάμε. Γιορτάζουμε που προχωράμε. Γιορτάζουμε που καταλήξαμε. Αρχή τη χρονιά, τέλο τη χρονιά, κοπή τη πίτα. Τη πίτα και τη πίτσα. Καλοκαίριασε, Χριστουγέννιασε. Όλα αγαπάτε. Εδώ είναι η χαρά του πάρτιν εδώ.
1: Και του meeting.

Λοιπόν, μία συμβουλή πριν ξεκινήσεις τις αγορές για το back to school. Μην πετάξεις την απόδειξή σου. Γιατί με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης Big μπορείς να συμμετέχεις στο μεγάλο online διαγωνισμό και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα. Κράτησε λοιπόν την απόδειξή σου. Μπες στο bigbacktoschool.gr, ανέβασέ τη και ολοκλήρωσε εύκολα τη συμμετοχή σου. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία και η Big μπορεί να

0: ευχαρίσει ακόμα περισσότερους λόγους να χαμογελάσεις. Φύγαμε, πάμε για διαφημίσεις.
1: Επιστρέφουμε 6937-949-949. Ελάτε, σας περιμένουμε.
2: Ωχ, μωρό μου, κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
3: Αγάπη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
2: Έλα, το έχουμε.
4: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Uh-huh. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλόκια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
12: Τσεκ.
10: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοσκιά και κλασέρια να το οργανώνω.
12: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
13: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολεία,
13: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
17: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
10: Πάμε.
17: Τετράδια.
10: Ναι.
17: Παγούρι.
10: Ναι.
17: Gaming, gadgets.
10: Πώς.
17: Popcorn, σινεμά.
10: Τι.
17: Και παγωτό.
10: Καλά, χωράν λαφτά στο backpack.
18: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια.
12: Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθηρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
20: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο. 9 και 7 πρώτα λεπτά είναι τα πρωινά Ναυάγια από το ρυθμό 949. Και πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους να διαβάσουμε κάνα μήνυμα από τα Ναυάγια, να σας πω ότι έρχεται Ούγκα Challenge, το quiz, yes, με ναι, βαθμολογία 2-1. Okay. Υπέρ του Βασίλη.
0: Έχει περάσει μπροστά.
1: Έχει περάσει μπροστά.
0: Δικαίως.
1: Ναι.
21: Και ήμουν και πολύ ήπιος μαζί σου χθες, Αθηνά. Σε
0: ναι,
21: άφησα
0: φίλε,
21: να πετάς κοτσάνες.
0: Μου στείλανε οι φίλοι μου από την Κρήτη, μου λέει είναι δυνατόν να πέσει νησί από κάτω.
21: Τελειώσαν
0: για να
21: μπεις αυτά.
0: Είχαν δίκιο, κόλλησε.
1: Παίζει ρόλο και το άγχος εκείνη την ώρα. Ναι. Εκεί ποντάρουν πολύ και στα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή όταν είσαι στο σπίτι σου, τι λες τις απαντήσεις σου βλέποντας ένα τηλεπαιχνίδι.
21: Το έπαιξα καλό μαθητή γι' αυτό. Συμμαθητή.
1: Ναι.
21: Τώρα δεν πάμε.
1: Θέλω να στάζει το.
21: Ναι, ναι, όχι.
1: Ναι, το μάτι σα αίμα. Αυτό θέλω. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
0: Τώρα κοίταγα από εδώ γιατί βλέπω τα μηνύματα γίνεται χαμός, να ξέρετε, ναι, σήμερα ναι. Στο 6937-949-949 δεν σταματάτε να στέλνετε λάθος μήνυμα που έχετε στείλει κάπου και έχει πάει κάπου αλλού. Ας πούμε η Μαρία τώρα λέει ναι. Έχω στείλει φώτο μου σε περίοδο αποκριών ντυμένη σεξι διαβολάκι στον άντρα μου στην εργασία του χωρίς να τον έχω προειδοποιήσει πριν και άνοιξε το κινητό του ενώ ήταν με συνάδελφό του δίπλα του. Πανικόβλητος για να το κλείσει.
21: Ποιος
0: πάντα
21: το
0: για πλήκτρα. Το μπλόκαρε κατά λάθος αλλά μάλλον κάτι πρόλαβε να δει ο άλλος. Δεν ξανέστηλε από τότε.
1: Το είδε.
0: Ναι, δηλαδή. Πολλές
21: αυτό τώρα κάτι μου βρωμάει. Δεν μας το εξηγεί καλά.
0: Γιατί?
21: Η Μαρία. Ότι βρήκε τυχαία φωτογραφία της σε έξι λαγουδάκι.
0: Όχι και τυχαία, ήταν απόκριση. Είχε ντυθεί σε έξι διαβολάκι. Ήταν... Και τη στέλνει στον άντρα της.
21: Α, ήταν απόκριση. Όχι παλιά απόκριση.
1: Και την ανοίγει ο άντρα.
0: Μπράβο. Σαν να είμαστε εδώ τώρα και να σας λέω, κοιτάτε τι μου έγραψε αυτό. Και να έρθει η φωτογραφία του
21: εντάξει.
0: Γιάννη που να είναι
21: ένας
0: στο σπίτι.
21: Ένας πιο πονηρεμένος θα έλεγε τόσο τηλεπίτηδες.
1: Εγώ τώρα κάτι μου θυμίζει ότι ήμασταν στο γάμο του Λουκά του Δελίπο. Πολύ τον έχουμε μελετήσει σήμερα. Λόξικα θα έχει. Και βλέπαμε κάτι με τον φίλο μου το σταμάτι που κάναμε του μάπε. Είχαμε κάτι στο τραπέζι εκεί και βλέπαμε κάτι γυμνές.
0: Ναι.
1: Και πίσω μας βλέπανε τα παιδάκια του Αντώνη του Μεταξά. Ακόμη δεν είχαν. Αλλά δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Εμείς ήταν στο πίσω τραπέζι και βλέπανε αυτά.
21: Σταμάταρε, Δημήτρη.
1: Δεν το ήξερανε, παιδιά. Πού να κοιτάζουν τα πίσω τραπέζια.
0: Εκεί που ντρέπεσαι αρκετά
1: για λοιπόν, ντρέπομαι και τον Αντώνη και τα παιδιά του.
21: Ακούστε κάτι αβόλο το οποίο παίζει να μας έχει συμβεί. Η Δέσποινα γράφει: είναι με κάποιον σε ραντεβού και στέλνει μήνυμα στην κολλητή τη. Το εξής, πάρε τηλέφωνο ότι με χρειάζεσαι, σως, έχω βαρεθεί με τον μπιπ. Και το στέλνει σε αυτόν και γυρνάει αυτός, την κοιτάει χωρίς να το καταλάβει και της λέει βαριέσαι, ε. Γιατί το στείλε σε μένα το μήνυμα.
0: Να κοιτάξουμε τη θετική πλευρά. Δεν θα πηγαίνει πουθενά ρε φίλου, τόσοι άλλους αφοβόσον βαριώσουνα. Άρα βγήκες και από τη δύσκολη θέση να του τα εξηγήσεις. Έτσι δεν είναι. Δεν θα πήγαινε πουθενά. Αφού
21: όχι,
0: βαριέται.
21: Δεν λες τίποτα. Παίρνεις τα μπογαλάκια σου, το κινητό σου
0: yeah.
21: Και on the way φεύγεις.
0: Είναι,
1: και on the way δηλαδή, φεύγουμε
21: και
1: εμείς.
21: Και κάνεις αυτό, δηλαδή. Κοίτα. Και έφυγες.
1: Ορίστε.

0: αρέσει πολύ ο Νίκος. Ο Βέρτης είναι το «Σ' αγαπάω» στο ρυθμό 949, πρωινά Ναυάγια Πέμπτης. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο Νίκος Βέρτης, μια που τον ακούσαμε τώρα, θα ανέβει Θεσσαλονίκη μετά από 4 χρόνια.
2: Όλο μπράβο το χειμώνα.
1: Τώρα.
2: Τώρα
1: ξεκινάει 11 Σεπτεμβρίου.
0: Okay. Και θα μείνει για κάποιες εμφανίσεις.
1: Αν δεν είναι το Σάββατο εκείνο, τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Ναι, ναι, και θα μείνει κανονικά και έχει να. Και
0: έχει
1: ετοιμάσει, μου πάνε και πολύ. Καλά, πάντα επιμελείται με πολλή λεπτομέρεια και καινοτομίες. Και με διάφορα ευρήματα, έτσι, σκηνικά κτλ. Τις εμφανίσεις του. Ειδικά τώρα στη Θεσσαλονίκη το έχει επιμεληθεί, σου λέει, με περισσή φροντίδα.
0: Μπράβο. Oh, ενδιαφέρον πολύ να ανεβούμε να τον δούμε.
1: Να ανεβούμε να τον δούμε ή να τον δούμε και να ανεβούμε βλέποντάς τον. Ούγκα Challenge. Καλή σας ημέρα. Θέλω ανταγωνισμό. Θέλω να θέλετε να πραγματικά να σκίσετε τις σάρκες ο ένας του άλλου. Δεν το βλέπω
2: θέλουμε, αυτό. Θέλουμε, γιατί θα στο τέλος ο χαμένος θα κάνει κάτι το οποίο δεν ξέρω. Σας βλέπω πολύ.
1: Έχετε μια βαθιά ηρεμία, γαλήνη και αγάπη, θα έλεγε κανείς, στα μάτια σας. Δεν τη θέλω σε αυτήν την ενότητα.
0: Γιατί προσπαθούμε να περάσουμε λίγο κάτω το ραντάρ, εγώ ας πούμε, και να κερδίσω στο τέλος.
1: Κατάλαβα τι λες. Αυτό που είπε η Αθήνα πάρα πολύ σωστό. Επαναλαμβάνω, στο τέλος της εβδομάδας, λοιπόν, επειδή είναι 5 ημέρες, κάποιος θα έχει βγει νικητής. Δεν μπορούμε να έχουμε ισοβαλία. Θέλω λοιπόν στο 6-9-37-9-49-9-49 να πείτε τι να κάνει ο χαμένος.
2: Ναι.
1: Να κάνει κάτι σε αυτόν που κέρδισε. Να βγει με έναν ακροατή να τον κεράσει, όπως είπατε, φαγητό με λεφτά του ομίλου.
2: Να προτείνετε και άλλα. Και άλλα πράγματα να προτείνετε. Περιμένουμε.
1: Να τον χτενίσει, να τον κάνει ένα μπάνιο. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το διαχειριστείτε. Είναι στα χέρια σας.
2: Μην βάζει τέτοιες ιδέες.
1: Όπως είπε η γιαγιά, να τον νύψει.
2: Να τον νύψει.
1: Να τον νύψει. Λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε σας παρακαλώ στο θέμα της σημερινής ημέρας. Άλλο είχα, αλλά επειδή είπαμε να είμαστε λίγο πιο ήπιοι σήμερα, να μην υπάρχουν. Δεν μας βγαίνει κιόλας. Πάμε στα πιο ήπια.
0: Να συγκεντρωθούμε, ναι.
1: Συγκεντρωθείτε. Έτοιμοι?
2: Ναι, ναι.
1: 10 φαγητά που έχουν κύμα.
2: Ωραίο.
1: 10. Φαγητά που έχουν κύμα.
0: Ωραία. 10. Ξεκινάω.
1: Είναι από το top 10 το θέμα.
0: Ωραία. Η Ιμάμ Μπαλντί.
1: Μπαϊλντί.
2: Μακαρόνια με κύμα.
1: Περίμενε, το Ιμάμ Μπαλντί έχει κύμα,
2: Ναι, ναι. Όχι, Ιμάμ Μπαλντί δεν
1: έχει. Το παπουτσάκι έχει κύμα.
2: Γιατί δίνει ένα φαΐ που το είχα υπόψη μου να το πω τώρα.
1: Συγγνώμη. Ωραία.
0: Έχει.
1: Ταμπούλα ράσα.
2: Το Ιμάμ Μπαλντί δεν έχει φυλακή.
1: Κενό χαρτί.
2: Ναι.
1: Πάμε, ή θέλετε να βάλω όλο θέμα, δεν έχω πρόβλημα.
2: Όχι, πάμε.
1: Πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Φύγαμε.
2: Έλα με το Ιμάμ Μπαλντί, μας μπαϊλτίσες, ρε. Πάρε τους πλανήτες τώρα, έλα.
1: Αφροδίτη. Αφροδίτη, σωστά.
0: Πλούτονας.
1: Σωστό.
2: Ερμής.
1: Ο Ερμής, ο πιο κοντινός πλανήτης.
2: Ακριβώς. Πού. Πού. Στον ήλιο.
0: Ο Κρόνος.
1: Ο Κρόνος.
2: Η γη.
1: Ο Κρόνος με το δακτύλιο τον περίφημο.
0: Με το δακτύλιο.
1: Η γη. Πώς είναι, ξέρετε?
0: Όχι.
1: 9 είναι.
2: 9 είναι. Δηλαδή.
0: Κατάλαβα, πλησιάζουμε. Ναι. Η Σελήνη.
1: Πλανήτη. Η Σελήνη δορυφόρος.
0: Είναι δορυφόρος.
2: Ναι. Είναι δορυφόρος, οπότε πέσει ένα πλανήτη. Μας.
0: Όχι, έχω να παίξω κι άλλο.
1: 5, 4, 3.
0: Ο Δίας.
1: Ναι! Μπράβο, ρε.
2: Πλούτονας.
1: Τον είπαμε.
0: Έχασες.
2: Πλούτονας, Κρόνο είπαμε, τι έχασα, μπορώ να πω.
0: Πέσανε τα ονόματα.
2: Κρόνο είπαμε.
1: Αφροδίτη είπαμε. Έλα, ποιος είναι αυτός που έχει και νερό, έχει βρει, έχουμε βρει και νερό.
2: Ο Άρης, έχω πολλά.
1: Τον είπες τον Άρη?
2: Όχι, τον λέω τώρα.
1: Έλα.
0: Τον είπαμε τον Άρη.
2: Δεν τον είπαμε τον Άρη.
0: Ωραία, δεν μου έρχεται.
2: Έλα, μέτρα. Μέτρα.
0: Περίμενε.
2: Δημητρή, μέτρα. Κοίτα,
1: 5, 4.
0: Ποσειδώνας.
2: Το είπαμε. Ναι. Πάμε, το είπαμε.
0: Τι λες, καλέ.
1: Δεν έχουμε Ποσειδώνα.
2: Τι λέτε,
1: δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
0: Τι λες, καλέ.
1: Να δώσει ισοπαλία.
0: Δεν έχουμε πει Ποσειδώνα.
2: Όχι, ο Κρόνος.
1: Τον είπαμε, τον Κρόνο του δακτυλίου του.
2: Τον Κρόνο τον είπαμε, τον Ποσειδώνα δεν τον
0: είπαμε.
1: Μαζί μου τα βάζει τώρα.
2: Μα κέρδισα. Μεροληπτής υπέρ του.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Του Βασίλη
1: Φόρπ. Στην Πέτ δεν τα κάνατε αυτά.

0: Αυτό το κουγέτι της Ενίσα με την Αναστασία και το αλό στο ρυθμό 949. Παιδιά, έχουμε φτάσει στο διάλειμμα των 9.30. Σήμερα είναι Πέμπτη και φροντίζουμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με τα VitaFix Gummies. Φροντίζουμε τα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά με τα VitaFix Gummies της Intermed. Vitamix Immuno, αστεράκια με βιταμίνη σε ψευδάργυρο και φυτικά εκχυλίσματα με γεύση σμέουρου και Vitamix, συγγνώμη, Multi Probio, αρκουδάκια με προβιωτικά που έχουν μέσα και βιταμίνες α, D, C, B, με φολικό οξύ και γεύση φράουλα, χωρίς ζάχαρη, λιπαρά, νάτριο, γλουτένη, σόγια και συνθετικά χρώματα. Είναι τα Vitavix Gummies, γεροί και δυνατοί στα φαρμακεία από την Ιντερνετ. Αυτά τα ζελεδάκια, τα ωραία.
1: Να πω την αμαρτία μου, είναι και νόστιμα.
0: Είναι και νόστιμα.
2: Πάρει,
1: έχω πάρει γιατί είναι και δίνουν και ενέργεια κιόλας και,
0: και φωλικό.
1: Προστατεύουν. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ εκπέμψει. Μαζί με το μαπεσό θα έλεγα εγώ, αλλά εντάξει. Είναι πια η διάδοχη κατάσταση. Εδώ είμαστε στον πάτο της, του ραδιοφώνου. Με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηνά Αφαλίδου και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη.
0: Και τον Δημήτριο Γκαρέζο.
1: Θέλω λοιπόν να σπατσάρουμε που λένε οι μάστορες.
2: Okay.
1: Να πούμε τα τελευταία μηνύματα που έφερε η κουβέντα μέχρι τώρα.
2: Ναι.
1: Γιατί οφείλουμε σε εσάς κάτι που έτσι νιώσαμε να κάνουμε και το συμφωνήσαμε και με την ομάδα του ρυθμού 949 και ήρθε η ώρα να το κάνουμε. Οπότε, τι είναι αυτό? Το τελευταίο μέρος της εκπομπής να το αφιερώσουμε στο Γιώργο Μαζονάκη, στον άνθρωπο αυτόν με το αστέρι που ξεκίνησε από 21 χρονών, έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα σε ηλικία 54 ετών, με όλη αυτή τη δράση και το νιάξιμο για τους ανθρώπους και τον τρόπο που μέσα από τη μουσική του σημάδεψε και αποτυπώθηκε και άφησε το αποτύπωμά τους στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, πάμε για το... Έτσι που το έκανα, ας πάμε κατευθείαν να μην διαβάσουμε τα αστεία μηνύματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλω μηνύματα μόνο όσον αφορά τον Γιώργο. Μόνο γι' αυτό θα διακόψουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής, τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
4: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
4: Και αυτά τσεκ.
3: Δοχεία και κλασέρια να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
4: Σχολικά, τσεκ.
8: Σχολείο Μουστάκας.
7: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
4: Αγάπη, δεν μπορώ.
9: Έλα, το έχουμε.
7: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
11: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
10: Αυτό είναι σχετικό.
11: Με τι?
10: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική?
12: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
8: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
6: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
14: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
6: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
14: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
15: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
16: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
18: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι,
19: τι κουαλίτα.
20: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Να δω.

0: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
2: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Πρωινά Ναυάγια, εδώ είμαστε με τον Βασίλη και την Αθηνά. Την Αθηνά και τον Βασίλη και ο Αλέξανδρος μαζί μας και όλοι εσείς. Είναι η στιγμή που θέλουμε, νιώθουμε και αποφασίσαμε να αφιερώσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής στο Γιώργο Μαζονάκη. Πριν από αυτό, θα σας πω ότι οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση Retour, έρχεται στο Village Cinema 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Challenges, ανατροπές και συνεργασίες, πάντα για καλό σκοπό. Ζήσε το ξανά στα Village Cinema. Μηνύματα ακροατών που αφορούν το Γιώργο και μουσική του Γιώργου.
5: Να δούμε και τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
4: Α, συγγνώμη, ναι. Πρώτα, ας το κάνουμε. Ναι.
6: Ωραία, ας το κάνουμε.
4: Ναι.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Ωραία. Έχουμε πρόβλημα στο κέντρο. Στη Βασιλίση Σοφίας προς το κέντρο, δηλαδή προς τη Βουλή. Η άνοδος της Συγκρού μέχρι το Στήλος κολλάει και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Τώρα, μποτιλιάρισμα στην Ταρδική Οδό κλασικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τα Ανολιώσια μέχρι το Μαρούσι και το ποτάμι ανάμεσα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Και το ύψος της Ιεράς Οδού είναι πυγμένο. Καλή υπομονή.
7: Ο καιρός σήμερα.
5: Καλή υπομονή και με τον καιρό, γιατί η ζέστη παραμένει. Δεν βλέπουμε να δροσίζει. Σήμερα θα φτάσει η υψηλότερη θερμοκρασία 34 βαθμούς Κελσίου και από αύριο αρχίζει και ανεβαίνει και άλλο στους 36. Οπότε όσοι μπορείτε πηγαίνετε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, έτσι, και τις ζακέτες ακόμα μην τις κατεβάσετε.
4: Όπως λιώσαμε λοιπόν, έτσι κάνουμε, να περνάς από Γιώργο Μαζονάκη και η φιλοσοφία μου. Ένας άνθρωπος που για εκείνους που όχι μόνο που τον άκουγαν και μέσα από το σύνθημα «Όσο ζω μαζό», ήταν ταυτισμένοι με την φιλοσοφία του που θα ακούσουμε, γνωστός και ως ο πρίγκιπας του τραγουδιού.

0: Την ώρα που ακούμε το Γιώργο, εδώ αναπόφευκτα ο καθένας λέει το αγαπημένο του κομμάτι. Αχ και αυτό, αχ και εκείνο, αχ και τ' άλλο. Είναι τεράστια αυτή η περιουσία και ο λόγος που ο Γιώργος Μοζωνάκης θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας. Πάμε να ακούσουμε, έχετε στείλει ήδη ηχητικά και έχουμε και γραπτά μηνύματα.
1: Ο Λευτέρης έχει στείλει μήνυμα από νωρίς το πρωί.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό παράδεισο για το παιδί της νύχτας.
1: Στο παιδί της νύχτας, για το παιδί της νύχτας μιλάει ο Λευτέρης. Και ο Παύλος μας έχει στείλει μήνυμα, παιδιά. Να βάλω και το ηχητικό του Παύλου να δούμε τι μας έστειλε.
3: Καλημέρα. Συλληπιτήρια σε αυτούς που αγαπούσαν το Γιώργο Μαζωνάκη. Δούλεψα μαζί του το 93 στο Κάρβελ. Ευαίσθητο παιδί, ιδιαίτερο παιδί, ελαφρύ το χώμα. Καλό πέρασμα να έχει.
4: Ναι, εντάξει.
0: Όλοι συνηγορούν στις ευαισθησίες και στο ότι ήταν δίπλα σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη τη στήριξή του.
4: Και οι μεγάλοι καλλιτέχνες όταν φεύγουν από τη ζωή, ρε παιδί μου, το έχουν αυτό και μέσα από το έργο τους και που έχουν έρθει και προσωπικά, ας πούμε, με τον κόσμο και είναι δεμένος ο κόσμος μαζί τους. Νιώθεις ότι χάνεις ένα δικό σου άνθρωπο.
0: Είναι σε, ναι, ο καλλιτέχνης νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό του να είναι σε άμεση σύνδεση.
4: Ακριβώς.
0: Με τον κόσμο. Σε άμεση, ακριβώς. Να τον νιώθει, να μην είναι απέναντι, να είναι μαζί. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν καλλιτέχνης. Και είναι, γιατί και είναι πάντα στην καρδιά και στη
4: σκέψη
0: μας.
4: Και τις εικόνες που έβγαινε έξω και ο κόσμος περίμενε να μπει στο μαγαζί του και τους κερνούσε, έβγαινε έξω να τους χαιρετήσει. Ναι,
0: ναι. Έχουμε μηνύματα κι άλλα.
4: Η Βάσια λέει καλημέρα, όπως μπορεί βασικά να θεωρηθεί καλημέρα μετά τα χθεσινά άσχημα και σοκαριστικά νέα. Έφυγε ο πιο απλός άνθρωπος της ελληνικής μουσικής, ο μοναδικός σε αυτό που έκανε, αλλά και αυθεντικός με τα τραγούδια του και με τις δηλώσεις του. Ήταν ο Γιώργος που έφυγε για εκείνον και είχε να κάνει ακόμα πολλά.
1: Μάλιστα. Εμένα, παιδιά, αυτό είναι το δικό μου αγαπημένο, το Γιώργο Μαζωνάκη. Νομίζω και του Δημήτρη. Σαν και στο αγώνες βροχής. Φίβος, τύχη μουσική.
0: Το είπαμε το πρωί μαζί με τον Βασίλη. Ταυτόχρονα.

0: Αυτός είναι ο πρίγκιπας, αυτός είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ανεξάντλητος. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλουμε πολύ να τα διαβάσουμε. Θα δώσω το λόγο στον Βασίλη και αμέσως μετά περνάμε σε εσάς.
1: Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πω σε αυτό πως ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος μας σε αίμα. Όχι το δικό μας όμως, γιατί εμείς κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, άοσμο. Είναι κατάλληλο για βρέφη, για παιδιά, για ενήλικες. Κλασικά Repel Spray, παιδιά, είναι από τη Unipharma. Τώρα, στα μηνύματά μας έχουμε και ένα ωραίο ηχητικό που έχει στείλει η Αλίκη από νωρίς το πρωί. Να το ακούσουμε κι αυτό.
2: Ναι. Καλημέρα, βρε παιδιά. Καλημέρα, Θηνούλα, Βασίλη, Δημήτρη. Μου διασμένη σήμερα διάθεση. Δεν ξέρω, μου φαίνεται απίστευτη αυτή η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη. Και δεν ξέρω πώς γίνεται ένας άνθρωπος τον οποίο δεν έχεις γνωρίσει ποτέ προσωπικά, δεν έχεις κάτι στο ίδιο τραπέζι, να νιώθεις την απώλειά του σαν να είναι ενός δικού σου ανθρώπου.
3: Αυτό που λέγαμε.
2: Γιατί όταν σε διάφορες καταστάσεις της ζωής σου σου έχουν κρατήσει συντροφιά τα τραγούδια του, σε μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί να βιώνει, σε ένα χωρισμό, οτιδήποτε, να νιώθεις τελικά την απώλειά του τόσο πολύ.
1: Αυτό που λέμε.
2: Να το εξηγήσω.
1: Πόσο μπορείς να ταυτιστείς με τον καλύτερο.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε.
3: Νιώθεις ότι είναι δικό σου
0: άνθρωπο. Πολύ ειλικρινές μήνυμα και ακριβώς στην καρδιά του τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έχουμε και γραπτά.
3: Βέβαια, μας πήρε τα νιάτα μας και τα ξενύχτια μας. Καλή σεζόν σε εσάς, γράφουν εδώ πέρα. Πόσο κρίμα να φύγει μια τέτοια φωνή, λέει η Φωτεινή, τόσο γρήγορα από τους λίγους καλλιτέχνες που μου άρεσαν σχεδόν όλα τα κομμάτια του. Από μικρή που τον άκουγα, μετά από 16-17 που ξεκίνησα να τον βλέπω live μέχρι και σήμερα. Στέλνει ο κόσμος εδώ πέρα.
0: Αυτό κάναμε
3: όσο
0: σήμερα.
3: Ζω, μαζό.
0: Επιλέξαμε λοιπόν το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας να το αφιερώσουμε σε αυτό που νιώθουμε να κάνουμε μαζί με τον σταθμό, στη μουσική του Γιώργου Μαζωνάκη. Συνειδητά δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τίποτε άλλο εκτός από αυτό που μας σημάδεψε από αυτόν τον άνθρωπο, που ήταν η παρουσία του, ο τρόπος που έβλεπε τη ζωή και η μουσική του. Κλείνουμε λοιπόν με ένα τραγούδι που νιώθουμε ότι είναι έτσι αντιπροσωπευτικό. Ανήκω σε μένα. Συλληπιτήρια στους ανθρώπους που αγαπούν τον Γιώργο Μαζωνάκη και. Είσαι πάντα στην καρδιά μας. Ανήκω σε μένα. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα εδώ σε 7 η ώρα το πρωί με τα πρωινά ναυάγια. Καλή σας ημέρα.

0: το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα πράκτικε θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
3: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
4: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
5: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
6: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Αυτός είναι ο σταθμός.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα σε όλους. 5 λεπτά μετά τις 10, σήμερα 5η, 10 Σεπτεμβρίου. Συνήθως λέω το 10ο καλό του μήνα. Σήμερα, για μία ακόμη φορά στα τόσα χρόνια που κάνω ραδιόφωνο, είναι από αυτές τις άβολες μέρες. Από αυτές τις μέρες που αποχαιρετάμε μία φωνή και μία προσωπικότητα που ο καθένας από εμάς κάπως την έχει ζήσει, είτε τον ήξερες από κοντά είτε όχι. Όσο ζω, μα ζω, ήταν κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε πολλά να πούμε. Δεν ξέρω ακριβώς αν θα πέσουν οι τόνοι ή όχι. Πάντως πιστέψτε με, μέχρι τις 2 θα προσπαθήσω με έναν τρόπο να προσεγγίσω έναν καλλιτέχνη που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ και που νομίζω ότι κυρίως τον έχετε αγαπήσει πάρα πολύ εσείς. Καλημέρα, ένα χαμόγελο που θέλω να φτάσει παντού. Και τώρα, έτσι για το ξεκίνημα, ώρες μικρές στα σκοτεινά, κάπου εκεί στα σκοτεινά, ή μάλλον στο φως και σε όλο αυτό το λαμπερό που αυτός έφερε, είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μέχρι και τις 2 πολύ Γιώργο Μαζωνάκη θα ακούσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Σας θέλω μαζί μου στο ρυθμό 949, ένα ραδιόφωνο που τιμά, μία φωνή που ξέρουμε ότι την αγαπάτε πάρα πολύ και μία προσωπικότητα που δεν ζήτησε ποτέ την άδεια για να είναι ο εαυτός του και να είναι τόσο δυναμική και ωραία.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Καλημέρα σε όλους για μία ακόμη φορά. Καλημέρα με ένα χαμόγελο που θέλω να φτάσει παντού, όπως συνήθως σας λέω, και με τις καλημέρες μας που οι πιο ωραίες είναι αυτές που τις μοιραζόμαστε στο Viber του ρυθμού 6937949949. Κοίταξε, εγώ θα είμαι πολύ ειλικρινής. Κανονικά θέλω να κάνω ωραιότατα την εκπομπή μου και να σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 2 με όλα αυτά τα ωραία που λέμε και όντως θα πάμε, θα βγούμε έξω, θα πάμε θέατρο, θα κάνουμε όλα. Δεν πρέπει όμως να σας κρύψουμε γιατί είμαστε φίλοι μεταξύ μας όλοι και παρέσω ότι είμαστε όλοι μουδιασμένοι. Γιατί ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, ένας καλλιτέχνης που από τα 15 του από την Νίκαια μέχρι και τώρα υπηρέτησε τη μουσική με πάρα πολύ πάθος, όπως συνήθως έλεγε. Η πίστα και η πίστη με σώζουν εμένα και τα εννοούσε και τα δύο πάρα πολύ. Και όσοι έχουμε συναναστραφεί τον καλλιτέχνη αυτό, λίγο, πολύ περισσότερο, ξέρουμε την αυθεντικότητά του, την τρυφερή ψυχή του και το όραμα που είχε για τη μουσική. Αγαπούσε δύο φράσεις, το «όσο ζω μα ζω» ήταν κάτι περισσότερο από το να τον φωνάζεις Γιώργο, και από την άλλη το «Γιώργο βγαίνεις» λίγο πριν βγει στη σκηνή ήταν αυτό το κλειδί λίγο πριν να βγει και αφιερώσει τα πάντα στον κόσμο. Έχουμε πολλά να πούμε, δεν ξέρω βεβαίως αν θα μου πεις τώρα εσύ που είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνεις στις δουλειές σου, έχεις τα δικά σου θέματα. Συμφωνώ. Θέλω όμως να συμφωνήσουμε και όλοι σε κάτι. Είναι ένας καλλιτέχνης που άγγιξε όλους, όλο τον κόσμο, ακόμη και αν δεν ακούσε ελληνική μουσική, ακόμα και αν δεν ήταν το καλύτερό ο Μαζωνάκης, καταλάβαινες ότι είναι καλλιτέχνης με κάπα κεφαλαίο. Θα παίξουμε πάρα πολύ Γιώργο Μαζωνάκη. Ο ρυθμός 949 είχε την τύχη και σε παλαιότερη νύχτα να φιλοξενήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη και ετοιμάζουμε πολύ ωραίο υλικό. Και γενικά, ό,τι θέλετε να ακούσετε από Μαζωνάκη, που ξέρω ότι θέλετε και μας το γράφετε, με πολύ χαρά να μας το ζητήσετε. Αυτά θα πω προς το παρόν και θα συνεχίσω με Κωνσταντίνο Αργυρό και κάτι από το καλοκαίρι που ακόμη είναι η φάση still summer με αυτό το τραγούδι. Για

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Λοιπόν, το καλοκαίρι σιγά σιγά μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι από την Κυριακή ίσως και φύγει λίγο να πάει προς τα πίσω για να έρθει μπροστά στο προσκήνιο το φθινόπωρο με βροχές και σε κάποια μέρη καταιγίδες από την Κυριακή και μετά. Επιστρέφουν τα παιδιά και στα σχολεία. Από αύριο να ο αγιασμός, να το πρώτο κουδούνι, να οι αλλαγές στα κηλικία. Έχει πολλά πράγματα που θα μπορούσαμε έτσι να πούμε για το ξεκίνημα και καλή σχολική χρονιά, μια νέα αρχή. Κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή. Φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, πάντα υπάρχει κάτι που αξίζει να γράψεις. Οπότε γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή λοιπόν το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά συναρπαστική, ακόμη πιο συναρπαστική, με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πολλά πλούσια δώρα. Οπότε κρατήστε αυτό, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείτε και εσείς να συμμετάσχετε σε ένα διαγωνισμό ο οποίος λέει με τρέλα, γιατί ανεβάζετε την απόδειξη αγοράς σας στο www.bic.backtoschool.gr και κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάει με τα σωστά εργαλεία, να γεμίσετε και με δώρα και βεβαίως για μία ακόμη φορά να πω ότι εσείς θα είστε αυτοί που θα γράψετε αλήθεια ότι έχει σημασία. Μείνετε στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρική, θα επιστρέφω με ακόμη περισσότερη μουσική σε πολύ λίγο.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Μήπως ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
4: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατό.
5: Α πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
4: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
5: Όχι.
4: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
12: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
13: Ζαχαριάς! Η χαρά του παιδιού!
9: Ο ρυθμός 949 προτείνει
14: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Start 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
15: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
16: Πάμε.
15: Τετράδια.
16: Ναι.
15: Παγούρι.
16: Ναι.
15: Gaming, gadgets.
16: Πώς.
15: Popcorn, σινεμά.
16: Τι.
15: Και παγωτό.
16: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
17: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
18: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
19: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
11: Γιάννη, συγγνώμη. Ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
19: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
20: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
19: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
20: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
19: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
21: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
23: Αγάπη, δεν μπορώ.
22: Έλα, το έχουμε.
24: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
25: Ψήρα, ξεκόλα.
26: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
0: Είναι ο ρυθμός 949, είσαστε εκεί έξω όλοι εσείς και τα μηνύματά σας που σήμερα είναι πάρα πολλά και ζητάτε και πολλά τραγούδια από Γιώργο Μαζονάκη. Εδώ είμαστε, θα τα βάλουμε όλα. Να πω κάτι άλλο μέσα στη μέρα που κάπως μπορεί να το συναντήσετε. Στις 12 σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο η Αμάλα Λαμουντίν, η Βρετανίδα δικηγόρος, η οποία έχει να κάνει και τη βόλτα της στο Μπαρθενώνα, έχει να συμμετάσχει και σε μια μεγάλη έτσι, συζήτηση που θα γίνει για την τεχνητή νοημοσύνη και τον πολιτισμό το απόγευμα στις 6 στους στήλους Ολυμπίου Διός. Θα ακολουθήσει δείπνο με τον Πρωθυπουργό, με την σύζυγο του Πρωθυπουργού. Οπότε έχουμε και αυτές τις αφήξεις. Ίσως κάποιοι δρόμοι σε κάποια σημεία να παραμείνουν και κλειστοί για λίγο, να είσαστε ενημερωμένοι για το γιατί. Φήμες λένε ότι θα μαζευτούμε να στείλουμε και χαιρετίσματα στον George Clooney. Να τις πούμε να δώσει φιλιά στο σύζυγο. Λοιπόν, πάμε. Αυτό το ντουέτο που ξεκίνησε από το ρυθμό 949 και έγινε επιτυχία.

0: Αυτή είναι και τη Χαρμπή στο ρυθμό 949. Όλοι οι καλλιτέχνες, κάποιοι έχουν ακυρώσει κάποιες εμφανίσεις τους και κάποιοι που χθες είχαν συναυλίες. Φυσικά και αναφέρθηκαν στον Γιώργο Μαζονάκη, όπως ο Γιάννης Κότσιρας, που μάλιστα είπε όταν δούλευαν και δίπλα-δίπλα σε μαγαζιά, πώς οι δυο τους επικοινωνούσαν και τις πλάκες που κάναν μεταξύ τους, και τραγούδησε ζωντανά το Ανήκω σε μένα. Τραγούδι που μέχρι τις 2 η ώρα θα το ακούσουμε οπωσδήποτε εδώ στην εκπομπή, γιατί είναι το αγαπημένο μου και νομίζω ότι είναι ένα από τα 4-5 που είναι απόλυτα Γιώργος Μαζονάκης στη φιλοσοφία του. Επίσης, είδα ότι ο Μάλαμας, ο Σωκράτης Μάλαμας, σε συναυλία του αφιέρωσε τραγούδι φυσικά στον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι αυτό το τσιγάρο ατέλειωτο που το τραγούδισε για εκείνον. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όταν είσαι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης που υπηρετεί την τέχνη σου, όποια και αν είναι αυτή, με πάθος, αυτό γίνεται αποδεκτό από όλους, χωρίς στεγανά στη μουσική, γιατί η μουσική είναι ωραία όταν δεν έχει στεγανά. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και είμαι στο ρυθμό 949. Χωράει πάρα πολύ πράσινο σε ένα Σαββατοκυριακό, να το ξέρετε. Basil Bar από την Pesto Barilla, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Μας περιμένει στο Green Weekend Festival Barilla, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να φάμε δωρεάν τα πιο ωραία Pesto Bites, με την πιο κρεμόδη, την πιο λαχταριστή Pesto alla Genovese. Άντε να αντισταθείς τώρα, που δεν θέλουμε και να αντισταθείς δηλαδή. Φρέσκος βασιλικός, ένα Σαββατοκύριακο με άρωμα Ιταλίας, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε καλύτερα να πάτε πολύ πεινασμένοι για να χορτάσετε. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω με 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλιμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς, σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες

0: που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένο στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes, Pedigree, Perfect Fit, Caesar και Siba, ένα συν ένα δώρο. Γαλαξίας.
3: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Άννα Βύση, powered by Day, γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Αναβήσει στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
7: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
8: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
9: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρόνε σοφά.
12: Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλίτα.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue.
11: Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
16: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
16: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
17: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
18: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
19: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
18: Φαντασία, opening, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
20: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
21: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλημέρα. 4 λεπτά μετά τις 11. Είναι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Είμαστε μαζί από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2. Όχι μία εκπομπή, 10 εκπομπές πρέπει να κάνω για να χωρέσω όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που θυμάστε από Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά έτσι κι αλλιώς ο Μαζονάκης δεν σταμάτησε ποτέ να παίζει. Όχι μόνο με τις current επιτυχίες του, με τις τωρινές του επιτυχίες, αλλά και με όλα αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα 30 τόσα χρόνια της καριέρας του. Κλασικά τραγούδια. Οπότε θα τα ακούτε όλα στο Ρυθμό 949. Μην μου αγχώνεστε γι' αυτό καθόλου και συνεχίστε να μου στέλνετε ωραίες δικές σας προτιμήσεις. Να, ο Νίκος Οικονομόπουλος νομίζω ότι ανέβαλε την εμφάνισή του που είχε αυτές τις μέρες. Θα έρθει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αμέσως μετά θα έρθει το τέρμα από Γιώργο Μαζονάκη, ένα τραγούδι από τις επιτυχίες που έχετε αγαπήσει και αναδείξει τόσο πολύ και το χαιρότανε πολύ το τέρμα, του άρεσε πολύ. Μείνετε μαζί μου, καλή μας συνέχεια.
2: Κι αν η καρδιά σου

Να, και με το Βασίλη Καρά το ίδιο. Όταν είσαι πολύ μεγάλος καλλιτέχνης, είσαι αποδεκτός από όλους. Αυτό είναι το μότο σήμερα για μένα. Και δεν με ενδιαφέρει και τίποτε άλλο σχετικά με το χαμό του Γιώργου Μαζονάκη, παρά μόνο το καλλιτεχνικό του κομμάτι και αυτό που αφήνει πίσω του, το οποίο για χρόνια θα γεμίζει τα ραδιοφωνά μας και κυρίως δεν θα φεύγει, είναι ανεξίτηλο από τις καρδιές μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα άλλα. Διάβαζα αυτά που έχει πει ο Σταμάτης Κραουνάκης, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Μαζονάκης, με το Ξημερώνει πάλι βεβαίως, και βλέπεις ότι και ένας καλλιτέχνης που κάνει τα δικά του, αλλά ο Σταμάτης Κραουνάκης, ένα τεράστιο μέγεθος, έχει να λέει ιστορίες για τις εγγραφές με τον Μαζονάκη, για τα τηλεφωνήματά τους, για τις πλάκες τους, για όλο αυτό το μεγάλο και το μαγικό που έφερε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαι για να μου ζητήσετε τραγούδια του. Εδώ είμαστε για να πούμε πολλά και θα τα λέμε και τις επόμενες μέρες. Και μέχρι τις 2 έχουμε να χωρέσουμε πολλά τραγούδια. Σε αυτή την ώρα θα ακούσουμε και το Μου Λείπεις που μου ζητήσατε. Τι πρώτα να προλάβω, νομίζω ότι κάπως θα τα καταφέρουμε. Όλοι οι άνθρωποι του ρυθμού 949 τρέχουν γύρω από αυτό για να μπορέσουν να καλύψουν τις δικές σας επιθυμίες. Έρχονται πολλά τραγούδια για να ακουστούν. Σε λίγο θα σας πάρω από το χεράκι και θα σας πάω θέατρο. Γιατί θέλω να βγει. Θέλω να περάσετε καλά και το θέατρο πάντα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ψυχαγωγία. Να μείνετε εδώ. Για δυναμώστε, γιατί έρχεται αυτό. Μπράβο.

Είναι ο ρυθμός 949 και εσείς κάπου εκεί έξω και είναι και το ραδιόφωνο αυτό που εκτός από όλα τα άλλα σας πηγαίνει και θέατρο, σας το έλεγα και πριν, ήρθε η σωστή στιγμή να διεκδικήσετε την ψυχαγωγία σας, έτσι θα το πω. Ένα μωρό για τρεις. Μα τι ωραία συνάντηση είναι, Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και Ελένη Καρακάση. Είναι εξαιρετικοί όλοι τους και είναι και η Θέμης Μαρσέλου αυτή που τους κάλει ως σκηνοθετή και έχει κάνει και την απόδοση. Ένα μωρό για τρεις, καταστάσεις που έχουν πολύ γέλιο, είναι απρόβλεπτες και είναι και μαθήματα ζωής με κάποιο τρόπο. Οπωσδήποτε να το διεκδικήσετε Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου αύριο, να είσαστε εκεί, που είναι το εκεί στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά. Οπότε τι θέλω, να γράψετε τη λέξη μωρό και να στείλετε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και όλα τα άλλα να τα αφήσετε πάνω μας. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο και θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη σε λίγο και αμέσως μετά θα έρθει και ένα από τα τραγούδια που μου ζητάτε από Γιώργο Μαζονάκη.

0: Java ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
10: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
9: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Ντοσιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
14: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
15: Σχολείο Μουστάκας.
14: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Ρυθμός 949, καλώς τους και πάλι. Μας έχετε κατακλείσει με τα μηνύματά σας και τα τραγούδια που ζητάτε από Γιώργο Μαζονάκη και όλα αυτά που γράφετε και το γεγονός ότι θέλετε να ακούτε από live ηχογραφήσεις για να ακούτε όλο αυτό το vibe που είχε η φωνή του και όλο αυτό που έφερε ο ίδιος. Τα λέει όλα. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Σε μια άλλη κατάσταση, να πω ότι κάποια σήμερα μπορεί να έχουν γενέθλια, κάποιοι μπορεί να γιορτάζουν την επέτειό τους. Είναι το 10 του Σεπτεμβρίου και γιορτάζει και ο Κλίμης και γιορτάζει και η Πουλχερία. Αν τα έχετε αυτά τα ονόματα, χρόνια σας πολλά και να ακούτε το όνομά σας, όπως συνήθως λέω, πάντα και μόνο για καλό. Αυτός που ξεκινάει τώρα είναι ο Θοδωρής Φέρης, μου το ζητήσατε, το είπες. Αμέσως μετά το μου λείπεις και Γιώργος Μαζονάκης, στο ρυθμό 949.

0: Πίσω στο 1996 με το τραγούδι αυτό. Διάβαζα την Μπεγκιζίνα που έλεγε ότι ήταν σίγουρο ότι κάπως έτσι θα μας την κάνεις. Έτσι φεύγεις, δεν μπορεί να φύγεις εσύ να μας προειδοποιήσεις. Θα φύγεις και θα κάνεις τον πάταγό σου, γιατί αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Να διαβάσετε οπωσδήποτε την ανάρτηση του Φίβου, που επί μία πενταετία και βάλε οι επιτυχίες που έχουν δημιουργήσει μαζί είναι αυτές που παίζουν και ξαναπαίζουν και είναι οι χρυσές επιτυχίες του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχει και μια ωραία φωτογραφία αναρτήσει από το στούντιο μαζί του. Αυτός ο Φίβος, ο άλλος Φίβος, ο Φίβος Δελιβοριάς, που έγραψε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε κάνει το τάμα του στη νύχτα και ότι ήταν ένας καλλιτέχνης που όχι, δεν πατούσε στη γη. Του ήταν λίγη η γη. Ήταν, το έδαφος ήταν λίγο. Ήταν κάτι άλλο, κάτι πολύ πιο μεγάλο, κάτι πολύ πιο έντονο που σε έπαιρνε μαζί του σε μία πτήση. Να τη διαβάσετε και αυτή την ανάρτηση. Έχουν γραφτεί πολύ ωραία πράγματα για αυτούς που, μάλλον από αυτούς που έχουν ζήσει το καλλιτεχνικό μέγεθος του Γιώργου Μαζωνάκη. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12 στο ρυθμό 949. Είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου και επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σας φέρω ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E, με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο εσύ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Όχι απλώς νιασιναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασιναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ.

0: Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα. Αφιερώματα. EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ. Τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη. Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις Άρη και ΠΑΟΚ. NBA. Οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση. National League 1. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Use. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Γιώτα Τσιμπρικίδου.

Καλώς τους. Είμαστε στο ρυθμό 949, 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Ευχαριστούμε προς το τελείωμα αυτής της εργάσιμης εβδομάδας. 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο Μαρούς. Η αλήθεια είναι ότι τις πολύ πρωινές ώρες και τις βραδινές ώρες, έτσι μια ψυχρούλα παραπάνω τη νιώθεις και είναι αυτή που σου αρέσει. Οι μετεωρολόγοι, σας το έλεγα και πριν, λένε ότι από την Κυριακή πιο φθινοπορεινό θα είναι το σκηνικό. Οπότε θα είμαστε σωστά στις ημερομηνίες. Δεν θα παίζει τίποτα λάθος δηλαδή. Διαφορετικά είχαμε οργανώσει κάποια πράγματα, κάπως σε 2 τόνους πιο κάτω είμαστε όλοι και μουδιασμένοι όπως γράφετε και εσείς. Μου ζητήσατε το τραγούδι «Ένα θαύμα» από Μαζονάκη, θα παίξει σε λίγο και έχω να σας πω και γι' αυτό. Να μείνετε μαζί μου, καλή μας συνέχεια.

Και είναι και αυτή η ζωή που έχει τα πολύ πολύ ωραία της, έχει και τις σκοτεινές της στιγμές. Αυτό το τραγούδι που θα ξεκινήσει τώρα και το έχω προγραμματίσει γιατί μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ εκεί έξω, είναι το Ένα Θαύμα από τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι γραμμένο από την Γιάννα Τσούλια και τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης είναι ένας από τους σταθερούς συνεργάτες του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί έχουν δημιουργήσει πολύ ωραία τραγούδια. Ο Σαμπάνης αγαπάει το Μαζονάκη πάρα πολύ και σε συνεντεύξεις και εδώ στο Ρυθμό το έλεγε πάντα. Κάποια από τα πολύ ωραία τραγούδια που μας αφήνει ο Μαζονάκης έχουν την υπογραφή του Γιώργου. Το Ένα Θαύμα λοιπόν ήταν ένα τραγούδι που πολύ τον συγκίνησε από το πρώτο άκουσμα και όπως έχει πει εδώ στο Ρυθμό και στη νύχτα στο Ρυθμό, αυτό το άκουσε κάποια στιγμή σε διακοπές του στην Κρήτη και τον έκανε να δακρύσει. Αυτό έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, στο οποίο εκτός από όλους τους άλλους πρωταγωνιστεί, να το ψάξετε να το βρείτε, και ο παραολυμπιονίκης του Στίβου, ο Γιάννης Ευδικάλης, και πολλοί ακόμη τέλος πάντων, και μ' αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό. Έχει νόημα, έχει κάτι από την τρυφερή ψυχή του Γιώργου Μαζονάκη. Γυρνάμε το χρόνο πίσω λοιπόν για να το ακούσουμε δυνατά στο Ρυθμό 949. Μείνετε εδώ, μείνετε μαζί μου. Καλή μας συνέχεια.

0: Στο Instagram του Γιώργου Σαμπάνη έπεσε μαύρο για τον Γιώργο Μαζονάκη, τον φίλο του και συνεργάτη του. Λίγο πριν ακούσαμε το «Θέλω να γυρίσω» και νομίζω ότι είναι και αυτό από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Ο Γιώργος Μαζονάκης που από την Νίκαια μέχρι το Φεστιβάλ Κανών, γιατί έχει φτάσει μέχρι και εκεί, έζησε μια ζωή όπως ακριβώς την ήθελε, χωρίς να απολογείται γι' αυτό. Δεν νομίζω ότι ήταν το αγαπημένο του αυτό για κανένα λόγο. Επίσης θα πω ότι ήταν εμπειρία αν μπαίνει στο καμαρίνι του Γιώργου Μαζονάκη, που έχω βρεθεί για δουλειά αρκετές φορές, και όλο αυτό που ζούσε με τον τρόπο και την πολυτέλεια που ήθελε όχι να τη ζει αυτός μόνο, αλλά να την προσφέρει και σε αυτούς που ήταν οι φιλοξενούμενοι του. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο, σαν ένας στάρ. Ένας στάρ που είχε και πολλές και διαφορετικές πτυχές η προσωπικότητά του. Είμαστε στο ρυθμό 949, η σύνδεσή σου μπορεί να αποκτήσει παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στη χώρα μας τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει αλήθεια όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Telecom.gr, ένα κλικ για να μάθουμε περισσότερα για τις δυνατότητες που πλέον έχουμε με την Telecom. Μείνετε μαζί μου στο ρυθμό 949.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μην παγκούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει για το Βασίλη.
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. In the night time.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
15: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Μαντονέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
6: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
7: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
9: Δεν υπάρχει νερά μου.
8: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
9: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Καλό μας μεσημέρι στο ρυθμό 949, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου μαζί σας και μου ζητάτε προσκλήσεις για τη συναυλία στο Κατρέκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Η Ιουλία Καλυμάνη θα βρεθεί εκεί και η προπόληση εισιτηρίων γίνεται στο more.com. Δεν ξέρω πόσα μπορεί να έχουν απομείνει, αλλά μπορείτε να το προσπαθήσετε και εκεί. Εμείς έχουμε τις διπλές προσκλήσεις του ρυθμού 949 προφανώς. Γράψτε Καλυμάνη και στείλτε το μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937949 για να εξασφαλίσετε την παρουσία σας εκεί. Αυτή που έρχεται είναι και τη Γαρμπή με το δικό της υποσυνείδητο. Αμέσως μετά Γιώργος Μαζωνάκης, να περνάς ένα επίσης από τα τραγούδια που μου ζητάτε. Το ανήκω σε μένα, υπόσχομαι ότι θα είναι το τελευταίο λίγο πριν σας αποχαιρετήσω. Ναι, μην νομίζετε, τα διαβάζω όλα τα μηνύματα, όλα όσα έρχονται.

0: 2023, Γιώργος Σαμπάνης, Βασίλης Γιαννόπουλος να περνάς και Γιώργος Μαζονάκης, εύθραυστος πολύ στη ζωή του και πολύ τρυφερός, πάρα πολύ όμως πάνω στην καριέρα του από την πρώτη στιγμή μέχρι και την τελευταία, με πολύ προχωρημένες παραγωγές στα τραγούδια του, πολύ ψαγμένο σε όλα του, τόλμησε ψαγμένους στίχους, να το λέμε και αυτό, και ακόμη και αν του δίνανε ένα στίχο μέτριο, αυτός είχε τον τρόπο να τον αποδώσει μαγικά, μαζονακικά. Telekom μαζί μου, Telekom που φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη γενοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους εμάς ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, στις συναλλαγές, αλλά και σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις, στις επιχειρήσεις σας. Ανακαλύψτε όλη αυτή τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr και θα καταλάβετε πολύ περισσότερο από αυτά που σας λέω. 4 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία, είμαι η Γιώτα Τσιμπρικίδου στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμη περισσότερη μουσική.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται, ποιος στείνει την κάμερα, ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media, ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
3: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
4: Η Anna Visi Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Anna Visi στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
8: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
9: Αγάπη, δεν μπορώ.
8: Έλα, τελικά ακόμη, το έχουμε.
10: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30%

0: αυτό σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρόνε σοφά.
3: Σόλο διβάνι,
2: di qualità.
4: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
5: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Νέλη Κοκκίνου.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί.
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωση τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
9: Ζαχαριά! Τι χαρά του παιδιού!
10: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την

0: Καλό μας μεσημέρι, 5η 10 Σεπτεμβρίου, στο ρυθμό 949, στο ραδιόφωνο που για σένα έχει όλες τις επιτυχίες του σήμερα και θυμάται και πολλά αγαπημένα τραγούδια από το χθες. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι στο Viber του ρυθμού έχετε ζητήσει Γιώργο Μαζονάκη μόνο και οι πολύ καλά κάνετε και νομίζω θα κρατήσει και μέρες αυτό. Θα κλείσουμε και την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη. Σε λίγο θα ακούσουμε και το εδώ που και αυτό το ζητάτε πολύ. Βλέπω να ξεκινάει τα 10 στη σειρά ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος με ένα story του και αυτός μίλησε για τις θύελες της ζωής του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά τη γαλήνη και την καθαρότητα της ψυχής αυτού του καλλιτέχνη. Άλλωστε, όσοι ακολουθείτε καλλιτέχνες, θα διαβάσετε πάρα πολλά, πολλές καταθέσεις ψυχής για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αντώνης Ρέμος, αμέσως μετά Παντελής Παντελίδης. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που δεν θες να πεις πολλά.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι εδώ. Διάβαζα ένα κείμενο για την Αρίθα, το αγαπημένο του σκυλί που είχε φύγει πριν από λίγο καιρό. Και είναι, ξέρεις, καμιά φορά μικρά σκηνικά και λόγια που λέγονται και αποτυπώνονται, που σε κάνουν να σκιαγραφείς κάπως έναν άνθρωπο, τις ευαισθησίες ενός ανθρώπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό το εδώ μας έρχεται από το μακρινό 1997. Πάνος Φαλάρας το έχει γράψει αυτό και Τάκης Μπουχάς, από εκείνη την εποχή που καθιερώθηκε το παιδί της νύχτας από εκείνες τις δουλειές. Έρχονται τραγούδια που αγαπάτε, επιτυχίες πολλές, να δυναμώσετε και να τις απολαύσετε και αυτό το μεσημεράκι μαζί με εμάς, το μαζί έχει σημασία, στο ρυθμό 949.

0: Έτσι, για να τη χορεύουμε τη ζωή, να τη χαμογελάμε τη ζωή, να τη ζούμε τη ζωή. Τι πιο απλό έτσι όπως ακούγεται και πιο δύσκολο στην πράξη του, για να τα λέμε και αυτά. Είμαστε μαζί στο ρυθμό 949 και μαζί μας είναι και η Telekom που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Έτσι, έχουμε πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, σε καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Και ξέρετε, οι αλλαγές γίνονται. Γίνονται γιατί από σήμερα έχουμε πιο πολύ Magenta. Το έχει φροντίσει η Telekom. Στις γειτονιές θα δείτε τα καινούργια καταστήματα Telekom. Στο κινητό σας θα δείτε το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δείτε Magenta TV. Στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση ωστόσο θα βρείτε τους ίδιους ανθρώπους να σας καθοδηγούν με όλα αυτά που πάντα κάνουν και πάντα μας κερδίζουν. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Μείνετε στο ρυθμό 949. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με ακόμη περισσότερες επιτυχίες.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Μήπως ακούσετε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις ναι. Στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει για το Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
15: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε. Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
17: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
19: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yousk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
22: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.

Ναι, αυτό είναι το ραδιόφωνο που ακούς και αν σε ρωτήσουν να το πεις, ακούω ρυθμό 949, είναι η παρέα μου. Αυτό λοιπόν το ραδιόφωνο παρουσιάζει τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με τον Νίκο Απέργη. Ναι, θα μπορείτε να το δείτε τηλεοπτικά στον Αντένα φυσικά. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, τα μεσάνυχτα. Ο Θοδωρής Μαραντίνης παρουσιάζει, stand-up show Θωμά Ζάμπρα, χορηγή της βραδιάς, Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδο. Ρυθμός 949, πολύ δυνατός και σε αυτό και μία νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day σας περιμένει για να περάσετε πολύ πολύ καλά Σάββατο, ξαναλέω, 19 Σεπτεμβρίου. Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και έρχεται και Στέλιος Ρόκος για να κλείσουμε σιγά σιγά, όπως σας τόταξα, με τραγούδι της Γιώτας από το Γιώργο Μαζονάκη.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε περίπου στα 10 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2. Η Άννα Σιρδέλη είναι εδώ και θα συνεχίσετε μαζί της. Θέλω να στείλω ένα μεγάλο φιλί και μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά που αύριο ξεκινούν το σχολείο. Στα πολύ μεγάλα που αρχίζουν και βάζουν πια πολύ συγκεκριμένους στόχους και θέλουν να φτάσουν εκεί. Τον πύχη τον έχουν βάλει εκεί ψηλά. Και στα πολύ πολύ πρωτάκια που θα αποχωριστούν τη μανούλα και θα αποχωριστούν και την ασφάλεια και θα βρεθούν στα θρανία, στους καθηγητές, στους γονείς. Νέες πίστες τώρα ξεκινάνε από αύριο κάπου και έξω και για όλους εμάς με την κίνηση που τα σχολικά θα βγουν στους δρόμους. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει και αυτό. Σήμερα η εκπομπή ήταν διαφορετική. Λίγο πριν κλείσω εγώ να σας πω ότι έρχεται το απόλυτο Creator Challenge, το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση επιστρέφει. Ομάδες, συμμαχίες, ανατροπές απρόβλεπτες, challenges, όλα αυτά που δοκιμάζουν σώμα, μυαλό και ομαδικό πνεύμα και το καλύτερο με τους πρωταγωνιστές να σας περιμένουν μετά από την προβολή για φωτογραφίες. Μιλάω φυσικά για το Αντίπαλοι για Καλό η Ένωση που κάνουν retour στα Village Cinemas από τις 18 Σεπτεμβρίου, θα σας το ξαναθυμίσουμε. Πριν φύγω λοιπόν θα πατήσω play σε αυτό.
1: Το τραγούδι της Γιώτας.
0: Θα κλείσω λοιπόν με το τραγούδι της Γιώτας, το οποίο φυσικά είναι από Γιώργο Μαζονάκη. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο να πω, το ανήκω σε μένα. Για μένα είναι το τραγούδι που χαρακτηρίζει αυτή την προσωπικότητα, τουλάχιστον όπως τον γνώρισα και μέσα από τα τραγούδια του, όχι μόνο από κοντά. Γιατί ναι, ανήκω σε μένα, θα έλεγε, και στα όνειρά μου. Δεν θέλει κανένα στη μοναξιά του και μπορεί να τον λένε παράξενο, αλλά δεν τον πείραξε ποτέ. Αυτό που τον ένοιαζε ήταν η αγάπη του κόσμου. Σας φιλώ έναν ξεχωριστά. Μείνετε στο ρυθμό 949 και με την Άννα να συνεχίσετε.

0: Εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
2: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
4: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.

Μεσημέρι Πέμπτης, 10 Σεπτέμβρη, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, η Μιάννα Ζιρδέλη. Μόλις πήρα σκυτάλι από αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου και θα κάνουμε παρέα από τις 2 μέχρι και τις 5. Ελάτε λοιπόν να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ο τρόπος είναι απλός. Παίρνετε το κινητό σας μέσω Viber στο 6937-949-949. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας, τα διαβάζουμε στον αέρα και μοιραζόμαστε αυτές τις ωραίες μεσημεριάτικες στιγμές. Επίσης, μέσω soundes.gr και αυτός ο ρυθμός 949 μας ακούτε από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Και εκεί σήμερα θα βρείτε και ωραία πράγματα για τα social media που τέλος πάντων είναι λίγο στενάχωρη, λίγο βαριά ημέρα. Τα ακούτε το πρωί από όλο τον κόσμο, το ξέρετε από χθες, έχει γίνει σούσουρο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είναι μαζί μας. Είναι αυτοί οι καλλιτέχνες, παιδί μου, που είναι, να το πω πάρα πολύ απλά, υπάρχουν καλλιτέχνες που απλώς τραγουδούν. Και υπάρχουν και εκείνοι που μόλις ακουστεί η φωνή τους καταλαβαίνεις αμέσως ποιοι είναι. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Αυθεντικός, εκρηκτικός, ιδιαίτερος και πάντα μα πάντα απρόβλεπτος. Έχει καταφέρει κάτι που λίγοι μπορούν, να κάνει το δικό του στυλ, αναγνωρίσουμε από την πρώτη κιόλας νότα. Σήμερα λοιπόν δεν θα πούμε τα τετριμένα, θα μοιραστούμε όμως ωραία πράγματα από την πορεία του μέχρι σήμερα, από στιγμές που ενδεχομένως δεν ξέρατε ή ξέρατε, ή επίσης αν εμείς δεν ξέρουμε, θέλουμε να μάθουμε μέσω από το soundes.gr και αυτός ρυθμός 949 έχουν ανεβάσει διάφορα πράγματα, 10 πράγματα για την ακρίβεια που μπορεί να μην ξέραμε. Αυτά για αρχή. Για την ώρα προσδεθείτε, απογειωνόμαστε με πολλές ωραίες επιτυχίες και φυσικά Γιώργο Μαζωνάκη κάποια στιγμή. Για την ώρα θα ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη και είπες. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

Αναστασία, λοιπόν, και σπάστε τα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πολλές καλησπέρες στη φίλη μου την Ελένη που είναι καθοδόν εκεί στο αυτοκίνητό της και μας ακούει. Και παρεούλα θα κάνουμε, παιδιά, μέχρι και τις 5. Γιατί σήμερα θα μοιραστούμε και στεναχώριες και στεναγμούς και πράγματα έτσι που λίγο πολύ όλοι έχουμε μέσα μας. Γιατί κάποιοι, ρε παιδιά, μπαίνουν στη μουσική για να γίνουν γνωστοί. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε για να γίνει κατηγορία από μόνος του. Γιατί ο Μαζωνάκης δεν χρειάζεται συστάσεις. Χρειαζόταν απλώς να ανοίξει το μικρόφωνο. Είναι αυτό το σπάνιο ταλέντο να τραγουδάει τον καημό σου, ενώ εσύ προσπαθείς να πείσεις τους άλλους ότι έλα μωρέ τώρα, δεν βαριέσαι, μια χαρά είσαι. Και μεταξύ μας, αν δεν έχεις τραγουδήσει Μαζωνάκη, κοιτώντας κάπου στο άπειρο, σαν να παίζεται η ζωή σου σε ταινία, δεν έχει ζήσει σωστά τον ελληνικό έρωτα. Έρχεται για όλους εσάς το «Αγαπώ σημαίνει», ένα τραγούδι του 2018 που υπογράφει η μουσική και στίχους ο Μιχάλης Κουινέλης ή αλλιώς Ταβέντο. Θα κρατήσω από εκεί το «Ποτέ μου δεν μετάνιωσα, δεν μετανιώνω και πάντα υπερβολικός για σένα θα δηλώνω». Στα χνάρια που άφησες, λοιπόν, Γιώργο.

0: Τα κολλασμένα.
1: Απόν λοιπόν και Καντάδα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες όλες εσάς που είστε εδώ. Εδώ σήμερα, μια τέτοια δύσκολη μέρα για πολύ κόσμο, 5η 10 Σεπτέμβρη, 36 λεπτά και μετά τις 2. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη που είναι στην παρέα μας. Στο soundist.gr, καυτός ρυθμός 949, εκεί που μέσα μπορείτε να βρείτε τα πάντα και συνήθως έχουμε ό,τι χρειάζεστε. Για σήμερα, ένα άρθρο αποχαιρετάμε ένα θρύλο, 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, μπορεί να τα έχετε ακούσει, μπορεί να μην τα ξέρατε. Ένα από αυτά είναι στο νούμερο 4, διαβάζω εδώ, όταν ήταν 13 ετών, πήγε κρυφά στο καμαρίνι της Μαρινέλλας, τότε που τραγουδούσε στο Ρεξ, και της είπε «Γεια σας, είμαι συνάδελφός σας», και εκείνη με τη σειρά της γέλασε και είπε «Φέρετε το παιδί μέσα». Τα λόγια είναι φτωχά για να πούμε κάτι λιγότερο, κάτι περισσότερο για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Θα είμαστε εδώ πέρα μέσα από τη συχνότητα του ρυθμού φυσικά να ακούσουμε πολλές από τις επιτυχίες του. Θέλω όμως να τα αφήσουμε για λίγο αυτό και να σας δώσω ένα άλλο μήνυμα για να σας ετοιμάσω και το Σαββατοκύριακό σας, παιδιά. Γιατί αν λιώνετε ακόμη στην πόλη, με τις θερμοκρασίες που λίγο πολύ είναι ακόμη στα κόκκινα, αν θέλεις να ζήσεις λίγο πιο cool καταστάσεις και να διασκεδάσεις, υπάρχει το Regency Casino Montparnasse. Είναι στην Πάρνηθα, περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις. Έως και 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, όμως και το Σάββατο, για έως και 20.000 ευρώ ανά ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Αυτές τις μέρες η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας, με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής θα βρεις με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο και ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Φύγαμε για το πρώτο break και επανερχόμαστε.
2: Πρωινά Ναυάγια.
3: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
4: Αχ, μου από τα ξέρει.
3: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
4: Όχι.
3: Γρηγόριος, αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόριος ο...
4: Δεν το έχω.
5: Ο σπουδαίος.
3: Ο γαμπάτος.
5: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
4: Και εμείς το κάναμε.
5: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
3: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που... Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς το κάνουμε.
5: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
3: Γιατί είμαστε.
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Οφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ο ρυθμός 949 προτείνει
7: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star Tour Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan. Το Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
0: Έχεις γενέθλια?
10: Ναι.
0: Έφερες τούρτα?
10: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις?
10: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
10: Ναι.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
13: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
15: Αγάπη, δεν μπορώ.
14: Έλα, το έχουμε.
16: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
17: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
18: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
17: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
19: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
20: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
21: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
22: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
23: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
24: Πολτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
25: Τι κουαλίτα.
26: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σουβλάκια κοντοσούβλι, μπιφτέκια μόνο 6,90. Ουίσκι Ντιούαρς μόνο 16,85. Και τζιν Μπομπέι μόνο 21,10. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές επιλεγμένα τυποποιημένα τυριά φάγη. Γαλαξίας.
27: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: Ρυθμός 9.49. 45 λεπτά και μετά τις 2 επιστρέψαμε. Είστε στα καλύτερα χέρια, το ξέρετε. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Μια Ναζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω sounds.gr, καθώς ρυθμός 949. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Νατάσα Θοδωρίδου που θα έρθει στην παρέα μας, γιατί η Νατάσα εκτός ότι ήταν πάρα πολύ καλή φίλη με τον Γιώργο, το ξέρουμε, έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν και για το πόσο ευαίσθητος Γιώργος, γιατί αν θυμάστε καλά, ο Γιώργος είχε ετοιμάσει και το μπουζούκι, ευαίσθητες κορδές, που δεν είναι απλά τίτλος τραγουδιών, ήταν μια μεγάλη καλλιτεχνική πρωτοβουλία και με σειρά μουσικών έτσι συναντήσεων που δημιούργησε ο ίδιος, η Νατάσα φτάσει ήταν εκεί να τον στηρίξει. Τα ωραία της βίντεο που έκανε μέσα από το αυτοκίνητο και το 2017 θυμάμαι τον Γιώργο Μαζονάκη να ανεβάζει τα social του και να δείχνει, να κάνει, να συσσαγωγικά έτσι πειράζει την Νατάσα Θοδωρίδου κάνοντας παιδάκια, είστε καλά. Είναι αυτές οι στιγμές που θα μένουν πίσω και θα τις θυμόμαστε για πάντα. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου με το φορτηγό της.

0: Όλα λοιπόν τα είσαι και τα λάθη του και τα πάθη του. Δεν πρόλαβε να τα εξαντλήσει όμως όλα, θα πω εγώ. Η φιλοσοφία μου. Συνθέτης Μπουγαστάκη, στιχουργός Γρίτσης Νίκος, και ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης προσπαθούσε μόνος του να προωθήσει τη μουσική του σε πειρατικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πριν γίνει μεγάλο όνομα, γυρνούσε ο ίδιος σε πειρατικούς σταθμούς από τα Ταμπούρια μέχρι τον Ασπρόπυργο, προσπαθώντας να βάλει τα τραγούδια του να τα ακούσουν. Έκανε στρατιωτική θητεία ενώ η καριέρα του άρχισε να ανεβαίνει. Το 1996 μπήκε στο στρατό για 18 μήνες, παρουσιάστηκε στην Κόρινθο, πέρασε από τη Σπάρτη και υπηρέτησε και στο Πετροχώρι, έξω από την Ξάνθη. Θα σας πω και άλλες ιστορίες για το στρατό. Για την ώρα, πάμε να ενισχύσουμε λίγο την ΕΛΕΠΑΠ, γιατί είναι για καλό σκοπό. Όταν η ψυχαγωγία λοιπόν συναντά την προσφορά, το αποτέλεσμα είναι αντίπαλοι για καλό. Η Ένωση. Το δεύτερο μεγάλο YouTube channel, challenge, συγγνώμη, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη. Με ακόμη μεγαλύτερες δοκιμασίες και ένα σημαντικό σκοπό. Την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ. Μην το χάσεις ξανά στα Village Cinemas. Αντίπαλοι για καλό η Ένωση. Retour. Για λίγες ημερομηνίες σε Θεσσαλονίκη από 18 μέχρι και 20 Σεπτέμβρη και σε Αθήνα από 25 μέχρι 27 Σεπτεμβρίου. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη.
2: Μπράβο.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαιας. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Μόνο εσύ, στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Lastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα, ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Lastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drop. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Το Gastro Sofi Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastro Sofi Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζυρδέλη.
15: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
16: Αυτός είναι ο σταθμός.

Καλώς τους, καλώς μεσημέρι. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσείς έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Περιμένω τα μηνύματα σας μέσω Viber στο 6937-949-949 να κάνουμε παρέα, να μοιραστούμε ωραία πράγματα, ωραίες εμπειρίες ενδεχομένως και τραγούδια. Τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και ιδιαίτερα και από τον Γιώργο Μαζονάκη. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά, είναι δύσκολες ημέρες. Εδώ όμως είμαστε να κάνουμε παρεούλα. Στο soundist.gr, καθώς ρυθμός 949, μας ακούτε από όλο τον κόσμο. Εκεί μέσα μπορείτε να μπείτε και να δείτε ωραία πράγματα. Πώς αποχαιρετάει ο ρυθμός του Γιώργου Μαζονάκη με πράγματα που δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ωραίες στιγμές, τα όμορφα θα λέμε πάντα. Αυτά πρέπει να μένουν για έναν άνθρωπο και ένα καλλιτέχνη τόσο μεγάλο, τόσο δυνατό. Έρχονται επιτυχίες. Και η Κατερίνα Λιόλιου τώρα είναι για αυτή την ώρα. Δυναμώστε.

0: 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Τρέμω στην ιδέα πως θα σε χάσω. Δεν υπάρχει τρόπος να σε ξεχάσω.

Χρήστος Μενιδιάδης λοιπόν, ό,τι πιο όμορφο. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5 και θα σας πάω φυσικά σε αγαπημένο Γιώργο Μαζονάκη, μία από τις πιο ωραίες ιστορίες του είναι από την Πάτρα. Πρώτη βραδιά και σχεδόν κανείς δεν του δίνει σημασία. Κι όμως ο άνθρωπος που ήταν υπεύθυνος του είπε: «Μη φύγεις, αύριο θα σε προσκυνάνε». Και τελικά αυτό έγινε. Μερικές φορές όμως, αν το καλοσκεφτείς, τι χρειάζεσαι? Χρειάζεσαι απλώς έναν άνθρωπο να πιστέψει σε σένα πριν πιστέψουν καλά-καλά όλοι οι υπόλοιποι. Έρχονται τα δύσκολα φεγγάρια τώρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Από το 2010 βλέπω ότι είναι. Συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης, στίχος Νίκος Γρίτσης. Δύσκολα φεγγάρια, με πολλά παζάρια θα πω. Πάτησε στα χνάρια της καταστροφής.

0: Αντώνη Τρέμος λοιπόν και Δευτέρα εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες με σήμερα και Πέμπτης 10 του Σεπτέμβρη. Ένα από τα πράγματα που μπορεί και να μην γνώριζες για τον Γιώργο Μαζωνάκη είναι ότι υπάρχει ένας τίτλος στο βιογραφικό του που δεν έχει καμία σχέση με τη μουσική. Ποιος είναι αυτός? Λοχίας. Mm-hmm. Ο Μαζωνάκης έκανε τη στρατιωτική του θητεία ενώ παράλληλα η καριέρα του άρχιζε να ανεβαίνει. Πριν λοιπόν γίνει ο Μαζό που όλοι έχουμε αγαπήσει, είχε προλάβει να γίνει και Λοχίας. Αμ πώς. Λοιπόν. Λίγο πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας ενημερώσω για ταξίδι. Ταξίδι σύντομο, πολύ ωραίο. Γιατί αν θέλεις καζίνο εμπειρία, χωρίς ταξίδι μακρινό, είναι εδώ κοντά. Το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τώρα τη βραδιά σου, τη βραδινή σου αυτή ωραία έξοδο αλλιώς. Χωρίς χιλιόμετρα, χωρίς καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse. Εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό Club Orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Όρκεστρα, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά!
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
11: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
12: Τσεκ.
11: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρικες για να υπογραμμίζω.
13: Τσεκ.
11: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
12: Και αυτά τσεκ.
11: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
13: Τσεκ.
11: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
10: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
12: Σχολικά, τσεκ.
14: Σχολείο Μουστάκας.
10: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
15: Μεσημέρα και Πέμπτης, εδώ είμαστε. Σήμερα 10 Σεπτέμβρη λέει το ημερολόγιο, 43 λεπτά μετά τις 3. Η Μιάννα Ζηρτέλη κάνουμε μαζί παρέα στο ρυθμό 949, καθημερινά 2 με 5. Και θέλω να σας πω ότι, το ξέρετε άλλωστε, είχαμε κάνει το ωραίο το τελευταίο το γύρισμα για μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, τελευταία ήταν για τη χρονιά, με τον Νίκο Απέργη. Θα δείτε αυτό το exclusive live event με τον ταλαντούχο και ιδιαίτερα αγαπημένο ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη να έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 του Σεπτέμβρη τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει αγαπημένος Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, Love and Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Και μην ξεχνάς ότι έρχονται και άλλες τέτοιες πολύ ωραίες βραδιές. Περιμένουν τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά δεν θέλω να ξεχνάς, μας ακούς μέσω soundist.gr, καθώς ο ρυθμός 949.

0: πολύ καλά κατάλαβες, ήταν ο Νίκος Βέρτης και πώς να το εξηγήσω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ο ίδιος ο Νίκος Βέρτης ανέβασε σε πρόσφατο story μια φωτογραφία μας με τον Γιώργο Μαζωνάκη και γράφει από κάτω: ήθελες να πούμε παρέα το «Δεν υπάρχω στη ζωή σου» που αγαπούσες πολύ. Δεν προλάβαμε ρε Γιώργο, κάποια στιγμή αλλού αγαπημένο μου φίλε. Σήμερα με τον τρόπο μας και εμείς αποχαιρετάμε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσα από τις επιτυχίες του και δίνοντας έτσι και πράγματα στην επιφάνεια που ενδεχομένως μπορεί κάποιοι να μην ξέρετε, μόνο τα καλά. Μέσω soundist.gr, κάθετος ρυθμός 949, θα δείτε για τον θρύλο τον Γιώργο Μαζωνάκη πράγματα που δεν γνωρίζαμε. Εγώ θα σας πω ότι το πρώτο άλμπουμ δεν ήταν επιτυχία. Γιατί έχουμε συνηθίσει να ακούμε Μαζωνάκης και να σκεφτόμαστε φυσικά επιτυχίες. Αλλά κανείς δεν γεννιέται στάρ, χτίζεται. Με αποτυχίες, με νύχτες, με δουλειά και με επιμονή. Και ο Μαζό, όπως αγαπάμε να τον αποκαλούμε, χρειάστηκε να περάσει από όλα αυτά μέχρι να γίνει ο Μαζό που αγαπήσαμε. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου κι εγώ για σένα έχω.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα, εκτός ρυθμού, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζαμπράς. Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές.

0: ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία. Για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
6: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύθρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
8: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
7: Μαζί τους, ο Λευτέρης Κρίκης. Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλυμος.
8: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
9: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
12: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
13: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχομαι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είμαι η Άννα Ζηρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τη

2 μέχρι τις 5 στο καλύτερο σταθμό της πόλης, στο ρυθμό 949. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καύτος ο ρυθμός 949. Έρχονται 10 στη σειρά, είναι πολλές επιτυχίες. Φυσικά Γιώργος Μαζωνάκης, Γιώργος Σαμπάνης, Μέλισσες, Κωνσταντίνος Αργυρός και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Παρακαλώ, δυναμώστε.

Για σταγόνες βροχής λοιπόν, να πούμε ότι υπογράφει στίχους και μουσική ο Φίβος, είναι από τη Heaven και συγκεκριμένα από το άλμπουμ «Τα όχι και τα ναι μου» του 2007. Ένα από τα χαρακτηριστικά που είχε από μικρός ο παιδί μου ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι ότι δεν περίμενε. Δεν περίμενε να του τηλεφωνήσουν, δεν περίμενε να του δώσουν ευκαιρία. Πήγαινε και τη ζητούσε σε μαγαζιά, σε ραδιόφωνα, σε δισκογραφία. Ίσως αυτό να είναι και το μεγαλύτερο μάθημα από την πορεία του. Το ταλέντο χρειάζεται και θάρρος, παιδιά, να διεκδικείτε. Χρειάζεται να διεκδικείτε. Μπράβο.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο, μην ξεχνάτε ότι εδώ το πρωτοακούσαμε στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και η Αναβίση φυσικά αποχαιρέτησε με ένα πολύ λιτό μήνυμα τον Γιώργο Μαζονάκη. Και παρότι οι δυο τους δεν προχώρησαν ποτέ σε κάποια επίσημη δισκογραφική συνεργασία, ούτε μοιράστηκαν κάποιο σταθερό νυχτερινό σχήμα, μπροστά στα μάτια των θεατών πολλές φορές συναντιόντουσαν. Πρόσφατα είχαν το 2025 πέρσι, Hotel Hermou, είχε ανέβει ο Γιώργος Μαζονάκης πάνω στην πίστα, είχαν κάνει ωραία ντουέτα μαζί. Αντίστοιχα το 2010 πήγε ξαφνικά με τις φόρμες του, με τα αθλητικά του και ήταν σαν να συνεργαζόντουσαν χρόνια αυτοί οι δύο καλλιτέχνες. Λοιπόν, να δούμε τι κάνουν σήμερα τα πρωινά ναυάγια. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο Βασίλης Φουρτούνης και η Αθηνά Φαλίδου και επανερχόμαστε για το τελευταίο.
1: Πρωινά ναυάγια. Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
2: Αχ, μου
3: είναι τρεις ιεράρχες. Τα ξέρεις.
1: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
1: Γρηγόρης. Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης
2: δεν το έχω.
3: Ο σπουδαίος.
1: Ο γαμπάτος.
3: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
2: Και εμείς το κάναμε.
3: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουν.
3: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
1: Τι είμαστε.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζει.

0: Πέμπτης, 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ, χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux, υποστηρικτές, Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
2: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Και ξαναπάς. Γίνε τώρα μέλος στο villagecinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ρυθμός 47 λεπτά και μετά τις 4, καλώς ήρθατε. Είμαι η Άννα Ζυρδέλη, είστε πολύ καλά συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 και στην εκπνοή εδώ θα είμαστε ό,τι προλαβαίνουμε. Θέλω να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949. Μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω soundist.gr, καθώς ρυθμός 949. Ο ρυθμός αποχαιρετά το θρύλο, αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζονάκη με 10 πράγματα που δεν γνωρίζαμε γι' αυτόν. Μπείτε, δείτε. Και επίσης έχουμε πάρα πολύ ωραία βιντεάκια από στιγμές του ρυθμού μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη που έχει εκμυστηρευτεί και έχει τραγουδήσει πρώτη φορά σε εμάς. Έχω διαλέξει κι εγώ ένα, θα το ακούσετε στη συνέχεια, που ανακάλυψα χθες από ανάρτηση της κουμπάρας του και συγκεκριμένα της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, το αγαπημένο του τραγούδι που είχε υπογράψει σε στίχους και μουσική ο Γιάννης Πάριος από τη Heaven. Είναι το «Ποτέ ποτέ», έτσι θα κλείσουμε. Πριν όμως θέλω να σας πω ότι είχε μια φράση, ρε παιδί μου, που τώρα που κοιτάμε ολόκληρη και τη διαδρομή του, αποκτά άλλη βαρύτητα. Η ψυχή μας δεν γυρνάει, έλεγε. Και ίσως αυτό να ήταν ολόκληρος ο Μαζονάκης. Να αλλάζει, να πειραματίζεται, να μεγαλώνει, αλλά να μην αφήνει ποτέ το παιδί μέσα του να μεγαλώσει πραγματικά. Αυτό δεν ήθελε. Θα απολαύσουμε Νίνο και Ζώζεφιν τώρα, που εδώ που το ακούσαμε στο ρυθμό 949. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε και ερχόμαστε φυσικά με Γιώργο Μαζονάκη να κλείσουμε.

Ποτέ, ποτέ λοιπόν, Γιώργος Μαζωνάκης, υπογραφή Πάριος, Γιάννης Πάριος, παρακαλώ. Πώς να πας κόντρα στο πεπρωμένο ότι γίνεται είναι γραμμένο. Τι να πεις, είναι φτωχά τα λόγια, αυτό που λέμε από την αρχή, τίποτα άλλο. Μια φωνή που έχει αγαπηθεί, τραγούδια που έχουν γίνει ιστορίες και ο ρυθμός 949 έχει άρωμα Μαζωνάκη. Έχει άρωμα Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί όταν μπαίνει ο Γιώργος στο τραγούδι, απλώς η ζωή αλλάζει. Θα τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς, τον αποχαιρετούμε με τον τρόπο μας και όλη η παραγωγή και το πρόγραμμα του ρυθμού. Αλλά παιδιά, κακά τα ψέματα, η ζωή συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και το πρόγραμμα του ρυθμού. Και τώρα πρέπει να κάνω την εισαγωγή μου. Βέβαια, γιατί είναι Πέμπτη, γιατί είναι 10 του Σεπτέμβρη, γιατί έχετε ακούσει τα πάντα, τους πάντες. Και πρέπει να υποδεχτούμε τον ένα, το μοναδικό, τον ανεπανάληπτο. Μια υποσημείωση, αύριο αναβάλλεται το...

0: Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Παρασκευούλα να κλείσουμε ωραιότατα. Στις 2, φιλιά πολλά. Και μην ξεχνάτε, η ζωή είναι πολύ μικρή και η μέρα κυρίως για να τη χαλάμε.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Ιουλία Καλυμάνη. Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Δημοτικό Θέατρο Νίκαια. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς. Σε μία βραδιά με όλες τις επιτυχίες που έχουν ξεχωρίσει και έχουν αγαπηθεί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Για διπλές προσκλήσεις μείνε συντονισμένο στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
3: τι κουαλίτα.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
9: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
8: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
10: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία, τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική, την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα, τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου, την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia, η παράδοση απογειώνεται.
12: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
13: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
15: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village Cinemas, κερδίζεις πόντους. Και όταν οι πόντοι σου γίνονται εμπειρίες, δωρεάν εισιτήρια, αποκλειστικές προβολές, μοναδικές εκπλήξεις και δώρα, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Και ξαναπας.
3: και ξαναπάς.
15: Γίνε τώρα μέλος στο villacinemas.gr και άρχισε να κερδίζεις πόντους.
16: Εδώ που δεν είναι αυλανά, η αγαπημένη σας ανάπρικο μου κόστη. Μόνο 20 δευτερόλεπτα. Πώς θα προλάβω?
17: Έρχομαι στο θέατρο Βράχων 27 Σεπτεμβρίου με την παράσταση Χάρηκα που έγινε sold out.

0: Αθήνα, Βιέννη και όλη την Ιρλανδία. Πρόπολση στο more.com. Προλαμβάν.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: He's from Greece.
3: The Giannis Katinaki Show.
4: Είναι φανταστικό.
5: Κατινάκη, σε έχω βάλει αφίσα στο δωμάτιό μου.
6: Γιάννης Κατινάκης και ξέρω ψωμί.
7: Ακούω Γιάννη όλη μέρα. Το μου βλέπω και στον ύπνο μου.
8: Ανοίγω το ψυγείο και το βλέπω.
9: Όταν μεγαλώσω θα ήθελα να γίνω σαν τη Γιάννη.
10: Χωρίς το Γιάννη. Προκοπή το ραδιόφωνο δεν κάνει.
11: Κατινάκη.
12: Oh my goodness, Giannis. The Giannis Katinaki Show.
13: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης, το The Giannis Κατινάκης Show, και θα σου κρατάω παρέα όχι για μία, όχι για δύο, αλλά για τρεις ολάκερες ώρες για να με χορτάσεις. Και έχουμε και σήμερα να κάνουμε πολλά πράγματα και θάματα. Είναι μια δύσκολη μέρα, γνωρίζουμε πλέον όλοι τι έχει συμβεί. Μιλάω για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Είμαστε όλοι πάρα πολύ στενοχωρημένοι, πάρα πολύ σοκαρισμένοι. Οι σκέψεις μας είναι σε αυτούς που τον αγαπάνε, που τον αγαπάει όλη η Ελλάδα πραγματικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ένας αυθεντικός άνθρωπος, ξεχωριστός καλλιτέχνης, είχε μια ροκιά παρότι υπηρετούσε το λαϊκό τραγούδι. Ωστόσο, θα αφήσουμε, όπως λέγαμε και πριν, τη μουσική να κάνει τη δουλειά της. Η εκπομπή θα γίνει κανονικά. Σας έχουμε μάθει σε μια νότα αισιοδοξίας, μια νότα χαράς, το χαμόγελο, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Φυσικά, θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, θα μιλήσουμε για αυτόν και θα περάσουμε όπως μπορούμε να περάσουμε. Περιμένω τα μήνυματά σου στο Viber μας 6937 949 949, και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο σου έχω και το δίλημα του Γιάννη. Σου έχω και τη σκάλα του Μιλάνου, βεβαίως, βεβαίως, που θα βγει στον αέρα. Θα μου τραγουδήσεις και θα πάρεις το δωράκι σου. Έχουμε εννοείται και το δικαστήριο του Γιάννη, που εσύ μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα και εγώ με τις γνώσεις μου, δεν νομίζω, σταλίνω με ποιο τρόπο μπορώ. Ωστόσο, τώρα κλείνω παρένθεση, γιατί η Νατάσα είναι εδώ και περιμένει να μας καψουρέψει. Δυνάμωσε, επαναλαμβάνω, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: ξανά.
1: Δεν είναι όνειρο, είσαι εδώ, όντως αγαπημένε μου φίλε και ακροατή στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σε συντροφεύει Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως, στο The Γιάννης Κατινάκης Show. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και τώρα ήρθε η στιγμή, ίγκυκενη ώρα για το θέμα της ημέρας, έτσι. Και συγκεκριμένα το δίλημα του Γιάννη. Are you ready? Είσαι, δεν είσαι, τώρα πάρτο.
2: Το δίλημα του Γιάννη.
1: Βεβαίως, με το πολύ αγαπημένο μου αυτό χαλί που με πηγαίνει στα μακρινά 80's. Βεβαίως, φοράω και νοερή βάτα, έχω το μαλλί λάχανο Joan Collins. Και σήμερα το δίλημα, καθότι και παρότι θερμοκρασίες είναι σε επίπεδα Αυγούστου, θα μιλήσουμε για το air condition vs ανεμιστήρας. Άνθρωποι δηλαδή που προτιμούν ή το air condition ή τον ανεμιστήρα. Πρώτον, θέλω να θέσω σαν ερώτημα, υπάρχουν όντως άνθρωποι που προτιμούν ανεμιστήρα? Αν υπάρχουν, εδώ να μου στείλουν μήνυμα. Διότι ανεμιστήρας τι κάνει? Είσαι θερμοκρασία Καμερούν, 106 βαθμοί Κελσίου. Τι κάνει ο ανεμιστήρας? Ανακυκλώνει, έτσι, έναν τυρανόσαυρο που παίρνεται. Αυτό κάνει ο ανεμιστήρας. Ενώ το air condition, αγάπη μου καλή, έρχεται και σου κάνει το δωμάτιο Ιγκλού, παγωμένη Παταγωνία και Βόρειο Πόλο, Ανταρκτική και στους 40 βαθμούς, αντί να ψήνεσαι ως αντιπροβατίνα, είσαι τι ωραία, τι καλά, με σφιχτό δερματάκι. Και σου λένε οι άλλοι, όχι, εμένα με πειράζει ο ανεμιστήρας. Αλήθεια, ενώ να είσαι στο γκριλ δεν σε πειράζει να πεθάνεις από τη ζέστη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Air condition και τα μυαλά στα κάγκελα. Και από ό,τι βλέπω, θα μας είναι χρήσιμο για πολλές μέρες ακόμα, γιατί αύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ναι, πάει 33 και το Σάββατο 34. Ωχ, Παναγία μου, δεν θα αντέξουμε, δεν θα αντέξουμε. Περιμένω και τη δική σου τη γνώμη στο Viber μας 6937 949 949. Air condition vs ανεμιστήρας. Και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Έλενα Παπαρίζου, αν με δεις να κλαίω. Δυναμώνεις την ένταση, έτσι, κι άλλο, κι άλλο. Ναι, ένα τσι και ακόμα. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

εδώ είσαι βεβαίως στα καλύτερα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες. Η πιο ωραία ραδιοφωνική παρέα, τολμώ να πω, με πλήρη μετριοφροσύνη και αυτογνωσία. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8 θα σου κάνω την πιο ωραία απογευματινή παρεούλα. Έχω πολλά μηνύματάκια στο Viber μας, γιατί θέσαμε και πριν το δίλημα της ημέρας, το οποίο ήταν air condition ή κλιματιστικό, και τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Και λέτε κάτι πάρα πολύ έξυπνο, γιατί συνδυάζετε, λέτε όλοι, και κλιματιστικό και air condition και ανοιχτό παράθυρο. Το πάτε τριπλέτα και πάρα πολύ έξυπνοι είστε, και έβγαινε και συγχαρητήρια. Και επίσης έχω και ένα μήνυμα από μια πάρα πολύ μικρή φίλη, συνομιλική μου βέβαια θα λέγε κανείς. Λέει: Γεια σου Γιάννη, είμαι η Ζωή, 11 χρονών και σε λατρεύω. Περιμένω πώς και πώς να πάει 5 για να βγεις. Θέλω να μου κάνεις μια αφιέρωση. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά στην αγαπημένη μικρή μας φίλη, τη Ζωή. Και να σου πω κάτι, πόσο μικρή πια. Και εγώ κάπου εκεί πέρα κινούμε. 11,5, 12, 13, 15, 18, 29 και κλείνω, δεν βγαίνω παραπάνω. Λοιπόν, και συνεχίζουμε, καθώς θα περάσουμε να απολαύσουμε τον ένα και μοναδικό και ανεπανάληπτο Γιώργο Μαζωνάκη, να πούμε και δύο πράγματα για τη Ζωή του, έτσι, γιατί σήμερα η εκπομπή θα έχει Γιώργο Μαζωνάκη και θα μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ένα από τους πιο δημοφιλείς και πρωτοποριακούς αγαπημένους Έλληνες λαϊκούς καλλιτέχνες, που όπως είπα και πριν, δεν ήταν μόνο λαϊκός, είχε και μια ροκιά σε ό,τι έκανε. Γεννήθηκε 4 Μαρτίου του 1972 στην Νίκαια του Πειραιά και πραγματικά για πάνω από 3 δεκαετίες μας συντρόφευε και θα συνεχίσει να μας συντροφεύει. Πόσα τραγούδια να πούμε, έτσι. Ανήκω σε μένα και τα πιο έτσι χαρούμενα, τον Gucci φόρεμα, ζηλεύω, ώρες μικρές, παιδί της νύχτας, 4 πήγε. Έχουμε πάρα πολύ να θυμόμαστε από τον Γιώργο Μαζωνάκη. Φύγαμε λοιπόν να τον απολαύσουμε. Μη μου λες να ζω με αναμνήσεις. Ένας και μοναδικός, αξέχαστος και ανεπανάληπτος, και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

στα μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σφισμένη

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Απολαύσαμε Στέλιο Ρόκο και Σάκη Ρουβά και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Μέχρι και τις 8 θα είμαι εδώ να κάνουμε παρεούλα, τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, σιγά σιγά τώρα που είσαι μπλεγμένος στην κίνηση. Και ξέρω ότι χρειάζεσαι έτσι μια ενότητα και μια ανάσα δροσιάς. Και να σου πω τι είναι το δώρο που θα σου δώσω, γιατί τώρα θα παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου. Που θα βγεις στον αέρα, θα μου τραγουδήσεις το τραγούδι της επιλογής σου και εγώ θα κρίνω αν θα καταφέρεις να φτάσεις στην κορυφή για να κερδίσεις το δώρο σου. Καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, μου τραγουδάς και το δώρο είναι δικό σου αν φυσικά τα πεις όπως πρέπει. 210-6835-722, περιμένω τα τηλεφωνήματά σου και εγώ θέλω να σου πω ότι με αφορμή το Back to School, η BIC κάνει τη νέα σχολική χρονιά ακόμη πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά λοιπόν προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bigbacktoschool.gr. Επαναλαμβάνω ότι καλείς στο 210-6835-722. Έφυγα σε διάλειμμα και επιστρέφω με ακροατή και πολύ τραγούδι.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούς, δεν χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώ.
6: Μπράβο. Ας πούμε. Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Όχι. Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
8: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
9: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
10: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
12: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
11: άκουσες χθες,
13: πες ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά. Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, αφιερώματα EuroLeague, EuroCup. Ρεπορτάζ, τι συνέβη με το walk-up. Συνέντευξη, Λευτέρης Ματζούκας. Οι υψηλές βλέψεις, Άρη και ΠΑΟΚ. NBA, οι μεταγραφές που αλλάζουν τα δεδομένα. Παρουσίαση, National League 1. All-Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα από τις 9 Σεπτεμβρίου. All-Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
12: Δεν υπάρχει νερά που δεν λείπεις.
11: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
12: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
11: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
15: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 8 για να κάνουμε παρεούλα. Και τώρα σου υποσχέθηκα πριν και σου έταξα ότι θα σε βγάλω στον αέρα για να παίξουμε τη σκάλα του Μιλάνου, να μου τραγουδήσεις ένα τραγούδι της επιλογής σου στον αέρα του ρυθμού 949 και να κερδίσεις το δώρο σου που σήμερα είναι από την αγαπημένη Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων με υλικά της επιλογής σου. Έχω κορίτσι στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω. Κορίτσι, είσαι εδώ?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, εσύ?
0: Είμαι και εγώ καλά και θέλω να μου πεις πώς σε λένε και από πού με καλείς.
1: Ελένη.
0: Ναι.
1: Από Περιστέρι.
0: Από το αγαπημένο Περιστέρι που έχουμε περάσει πάρα πολύ ωραία. Έχουμε έρθει και με το ρυθμό να κάνουμε το κάτι παίζει. Είσαι στη δουλειά, γυρνάς από τη δουλειά, πηγαίνεις στη δουλειά.
1: Γυρνάω από τη δουλειά.
0: Με τι ασχολείσαι?
1: Νοσηλεύτρια.
0: Τι?
1: Νοσηλεύτρια.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πέσουν τα σήματα θα πρότεινα, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε.
1: Ωραία.
2: Στη σκάλα του Μιλάνου.
3: Στη σκάλα πανεβαίνεις, να ανέβαινα κι εγώ.
0: Για να δούμε λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, θα την ανέβεις στη σκάλα ή θα είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα? Τι θα μου πεις?
1: Για κάποιο λόγο του Οικονομόπουλου.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να σε ακούσουμε. Και 3 και 2 και 1, φύγαμε.
1: Για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ήταν φαίνεται μοιραίο να μ' αφήσεις. Σε αγάπησα για να με τραυματίσεις. Και στη γη να με γκρεμίσεις ουρανέ. Λοιπόν, για κάποιο λόγο γίναν όλα. Ίσως κάποτε θελήσεις να τα βρούμε.
0: Μάλιστα. Όχι, συνέχισε, μην είσαι κόβος, συνέχισε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ήταν τόσο ωραία και μελωδική η φωνή σου.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία, ναι.
0: Δεν θέλω να σε κόψω. Αλλά επειδή είσαι γλυκύτατη, βέβαια και φωνητικά θες κάποια δουλίτσα, καταλαβαίνεις. Εγώ έχω κάποιες γνώσεις πάνω στη μουσική. Για να δούμε πώς τα πήγες.
3: Τραγουδιστής.
0: Μπράβο, αγαπημένη φίλη. Καλή, το όνομά σου ξέχασα, πώς σε λένε?
1: Ελένη.
0: Αγαπημένη Ελένη. Δεν είσαι Ελένη Μενεγάκη?
1: Όχι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελένη μου, έχεις και παιδάκι από ό,τι ακούω?
1: Έχω και μια μικρούλα, ναι.
0: Οπότε με πολύ πολύ αγάπη σας δίνω δώρο δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων από την αγαπημένη Pizza Fan.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να φάτε, να ευχαριστηθείτε. Σε φιλώ και σένα και το κοριτσάκι. Αγοράκι έχεις?
1: Κοριτσάκι.
0: Και σένα και το κοριτσάκι σου λοιπόν. Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Ευχαριστώ πολύ, φιλιά.
0: Γεια σου. Και επίσης να πω ότι η Pizza Fan έχει φτάσει και στη Τραπεζόνα, έτσι. Με το 107ο κατάστημά της και τα εγγένεια γίνανε 3η 2 Ιουνίου στην οδό Ιδρυτών Δήμου Τραπεζόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Και έφεραν μαζί τους έναν ολόκληρο κόσμο από φοβερές γεύσεις και όχι μόνο αγαπημένες πίτσες, έτσι. Έχουν και μπέργκερ και σημαρικά και σαλάτες και πολλά πολλά ακόμα. Pizza Fan λοιπόν και τα μυαλά στα κάγκελα. Και τώρα συνεχίζουμε με επιτυχίες και Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός. Μείνε μαζί μου, θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 8.

0: να δώσω τα φιλιά μου στον Βαγγέλη και τη Μαριάνθη που μας έχουν στείλει. Ό,τι άλλο θες, είμαστε εδώ για σένα. Σε λίγο θα ενημερώσουμε και για την κίνηση και τι συμβαίνει στους δρόμους και για τον καιρό. Και όλα θα τα κάνουμε μέχρι και τις 8. Και εννοείται, θα υπάρχει και Γιώργος Μαζονάκης στην εκπομπή. Θα ακούσουμε τα τραγούδια του και θα μιλήσουμε και για αυτόν στην συνέχεια. Περνάμε σε ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι και εντός λίγων λεπτών πάλι μαζί σου.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by the με τον Νίκο Απέρη.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
1: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
2: Μάτια μου και εγώ για σένα.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
2: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: στο java.gr. Και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
5: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό.

0: Ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
2: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ, χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα γίνει ιστορία.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Ο ρυθμός τα σπάει.
6: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
10: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
11: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
12: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
13: The Giannis Κατινάκη Show. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
14: Ρυθμός.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για 2 ώρες ακόμα θα κάνουμε παρέα. Γιάννης Κατινάκης στη συντροφιά σου και θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 8, Πέμπτη σήμερα. Τα πάμε και πριν, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα για όλη την Ελλάδα. Είμαστε όλοι πάρα πολύ μουδιασμένοι με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και εννοείται θα υπάρχει στο πρόγραμμά μας και θα ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη, όπως θα συνεχίσουμε να τον ακούμε για πάντα, γιατί η τέχνη μένει για πάντα ανεξίτηλη στην ψυχή μας. Ό,τι θέλεις είμαι εδώ για σένα με τα μηνύματά σου στο Viber μας στο 6937 949 949. Θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8. Ό,τι θες να μου πεις ή να μοιραστείς μαζί μου. Και συνεχίζουμε με επιτυχίες και σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σου. Δυνάμωσε την ένταση και Γιάννης Κατινάκης πάλι στα αυτάκια σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Εδώ είσαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου. Πέμπτη σήμερα, όπως είπαμε και πριν, μια ιδιαίτερη περίεργη και στενάχωρη ημέρα για όλη την Ελλάδα, γιατί έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας άνθρωπος που πραγματικά όλοι τον είχαμε σαν φίλο, σαν δικό μας άνθρωπο, ακόμα και αν δεν τον είχαμε γνωρίσει. Και πραγματικά είναι από τους ανθρώπους που σε όποια κουβέντα και αν είχε αναφερθεί, δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος να πει ότι δεν τον συμπαθούσε. Ήταν αγαπητός από όλους. Ήταν για όλους μας ένας φίλος, ακόμη και από μακριά, γιατί αυτή είναι η μαγεία του πραγματικού καλλιτέχνη. Τον συνδυάσεις με πάρα πολλές στιγμές της δικής σου ζωής. Σε έναν χωρισμό, σε μία βραδινή βόλτα με το αυτοκίνητο που άκουσες ένα τραγούδι του και πραγματικά έγραψες την ψυχή σου. Βρισκόμενος σε μία ωραία παρέα, με το να θυμάσαι γέλια, χωρισμούς, καψούρες. Ήταν πάντα εκεί παρόν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, αλλά πάνω απ' όλα και το κυριότερο, ένας υπέροχος άνθρωπος, όπως λένε όλοι. Θα ζει για πάντα μέσα από τη τέχνη του και όσο τον θυμόμαστε δεν πρόκειται να φύγει, γιατί αυτό είναι και η μαγεία της τέχνης, θα είναι για πάντα στις ψυχές μας. Οπότε πάμε να τον απολαύσουμε σε ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, το Σάββατο, δυνάμωσε την ένταση και υπενθυμίζω ότι θα είναι για πάντα στις καρδιές και τη μνήμη μας. Ένας και μοναδικός, υπέροχος.

Καλησπέρα και πάλι, εδώ είσαι φυσικά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης μαζί σου να κάνουμε παρέα. Εννοείται περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Ό,τι νιώθεις μπορείς να μου το πεις αυτές τις περίεργες ημέρες για όλη την Ελλάδα. Και πραγματικά παιδιά, αυτό που σκεφτόμουν είναι το ότι πολλές φορές ένας καλλιτέχνης που πραγματικά τον έχεις αγαπήσει και τον έχεις βάλει μέσα στην καρδιά σου και ουσιαστικά μέσα στη ζωή σου, γιατί είναι μόνιμος σύντροφος και συνοδοιπόρος, είναι πάντα εκεί με την τέχνη του, πολλές φορές μπορεί να σε έχει βοηθήσει παραπάνω ακόμη και από τον καλύτερό σου φίλο. Γιατί είναι αυτή η μαγεία της τέχνης. Όταν λοιπόν χάνεις ένα καλλιτέχνη που πραγματικά ήταν συνοδοιπόρο σου, είναι σαν να χάνεις ένα κομμάτι από τη ζωή σου. Είναι σαν να θρηνείς και τις αναμνήσεις σου. Είναι σαν να θρηνείς τις στιγμές που πέρασες καλά ακούγοντάς τον, τις στιγμές που πόνεσες, που έκλαψες. Είναι συγκλονιστικό πραγματικά και αυτό λέω πάντα, γιατί η τέχνη για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπω την επίδραση που έχει στις ψυχές των ανθρώπων και πώς μπορείς πραγματικά να αγαπήσεις έναν άνθρωπο που μπορεί ποτέ να μην έχεις γνωρίσει από κοντά, αλλά να έχει πολλές φορές παρηγορήσει ή να είναι το πιο τρυφερό χάδι στην ψυχή σου σε στιγμές που το χρειάζεσαι. Επαναλαμβάνω, 6937 949 949 το Viber μας. Να καλησπέρισω τον Βασίλη, αν βλέπω καλά, συγγνώμη, είναι και λίγο μακριά το Viber. Συνεχίζω με επιτυχίες και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Ρυθμός 949.

0: Γεια σας παιδιά, και πάλι εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, και μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου, Γιάννης Κατινάκης. Να κάνουμε παρέα αυτή την, ξαναλέω, πολύ περίεργη και δύσκολη ημέρα που όλη η Ελλάδα είναι στενοχωρημένη. Πραγματικά, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης. Και είναι από αυτές τις φορές που η συζήτηση δεν κινείται γύρω από το κουτσομπολιό. Είναι από τις στιγμές που η συζήτηση κινείται πραγματικά γύρω από την πραγματική θλίψη και στενοχώρια που έχει όλη η Ελλάδα για τον πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε χτες. Ένα καλλιτέχνη που πάνω από 3 δεκαετίες μας συντροφεύει με την υπέροχη φωνή του, με την αυθεντικότητα του χαρακτήρα του, και για μένα είναι το πιο σημαντικό αυτό, γιατί ο πραγματικός καλλιτέχνης πηγάζει από την ψυχή του το υλικό του και από την αυθεντικότητά του. Και ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν, είναι και θα είναι ένας από αυτούς, και πραγματικά το στίγμα του θα μείνει ανεξίτηλο για πάντα στις καρδιές, τη μνήμη και το μυαλό μας. Και αυτό δείχνει το μεγαλείο και τη σπουδαιότητά του. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ και είμαι σίγουρος γι' αυτό, και οι επόμενες γενιές θα τον μάθουν, θα τον ακούν και θα τον αγαπήσουν το ίδιο. Ανατρεπτικός πάντα, πάντα ροκ, πάντα χωρίς να μπαίνει σε καλούπια, πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και ποτέ δεν μίγκρινε για να χωρέσει, ήταν ο εαυτός του, και θεωρώ ότι πάντα σκεφτόταν σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Μεγάλη απώλεια πραγματικά. Συνεχίζουμε όμως και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Περνάω σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
1: Πρωινά Ναυαγία.
2: Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
3: Αχ, πού
4: είναι το μάθημα τα ξέρεις.
2: Το ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
3: Γρηγόρης. Όχι.
2: Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
3: Δεν το έχω.
4: Ο σπουδαίος.
2: Ο γαμάτος.
4: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
3: Και εμείς το κάναμε.
4: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
4: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
2: Τι είμαστε?
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μόνο μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
4: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
5: δι κουαλίτα.
6: Επιστροφή στο σχολείο. Οπλίσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
7: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
8: Τσεκ.
7: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
9: Τσεκ.
7: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
8: Και αυτά τσεκ.
7: Δοχεία και κλασέρ για να το οργανώνω.
9: Τσεκ.
7: Α, και πλασταλίδες για τις χειροτεχνίες, ε.
6: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
8: Σχολικά, τσεκ.
10: Σχολείο Μουστάκας.
6: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
11: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
12: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, χρυσές τιμές στο Γαλαξία.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το code και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα!
2: Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
5: Θέλεις κορυφαίο εκτυπωτή? Σε νιώθουμε! Ανακάλυψε τώρα εκτυπωτές Canon Megatank και απόλαυσε οικονομία, μεγαλύτερη αυτονομία και εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης. Απόκτησε Canon Megatank Pixma G3410 στα 169 ευρώ και Pixma G3430 στα 199 ευρώ και μην ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.

ή μπες στο java.gr. Ε, και πού είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.

Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα κάνουμε παρέα. Είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και έχουμε ακόμα μια μισή ώρα που θα την περάσουμε μαζί. Είπαμε παιδιά, σήμερα είναι μια πάρα πολύ περίεργη μέρα για όλους μας και για εμάς που είμαστε live στον αέρα εκπομπών. Μουδιασμένη όλη η Ελλάδα και πραγματικά είμαστε όλοι πάρα πολύ θλιμμένοι και σοκαρισμένοι. Είναι δύσκολες μέρες και δύσκολες ώρες για όλους, γιατί έφυγε ένας άνθρωπος που όλοι είτε τον γνωρίζαμε είτε δεν τον γνωρίζαμε, πραγματικά τον είχαμε μέσα στην καρδιά μας. Και όπως είπα και πριν, δεν έχω ακούσει από κανέναν ποτέ να λέει κάτι αρνητικό για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Τον θέλανε όλοι και ανεξαρτήτως του τι μουσικό είδος υπηρετούσανε. Άνθρωποι που υπηρετούσαν τη ροκ μουσική, την metal, το λαϊκό που υπηρετούσε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Όλοι πραγματικά γουστάρανε και δίνανε respect στο Γιώργο Μαζωνάκη για την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα του χαρακτήρα του. Θέλετε κι εσείς μου στέλνετε, θα ακούσουμε σήμερα Γιώργο Μαζωνάκη, παραπάνω Γιώργο Μαζωνάκη φυσικά από ό,τι άλλες εκπομπές. Οπότε συνεχίζουμε με ένα υπέροχο τραγούδι, Εμένα Πες Μου Ποιος. Δυνάμωσε την ένταση να τον απολαύσουμε. Ένας και μοναδικός, αγαπημένος και για πάντα στη μνήμη και τις καρδιές μας.

0: Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για μία ώρα ακόμα θα είμαι στην παρέα σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 8, The Γιάννης Κατινάκης Show. Είπαμε σήμερα ότι είναι μια πάρα πολύ περίεργη ημέρα, βλέπω και τα μηνύματά σας στο Viber μας, στο 6937-949-949. Πραγματικά είσαστε και είμαστε όλοι πάρα πολύ θλιμμένοι για το θάνατο του πολύ αγαπημένου Γιώργου Μαζονάκη και είδα και τεράστια θλίψη και στον καλλιτεχνικό χώρο. Παιδιά, πραγματικά δεν υπάρχει τραγουδιστής ή ηθοποιός που να μην έχει εκφράσει την τεράστια λύπη του και την εκτίμησή του στο Γιώργο Μαζονάκη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, το πώς μιλάνε και οι συνάδελφοί σου, άνθρωποι που έχουν δουλέψει με σένα και σε έχουν ζήσει. Χαίρει τεράστιες εκτίμησης ο Γιώργος Μαζονάκης και το βλέπουμε και τώρα. Και πραγματικά προσπαθούμε όλοι να ξεπεράσουμε το σοκ. Από το πριν, πραγματικά από όσες φορές έχω ανοίξει το κινητό μου, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όλοι αναρτούν, όλοι ανεβάζουν και είναι πάρα πολύ λογικό και δείχνει την τεράστια αγάπη που του είχε και θα του έχει ο κόσμος. Συνέχισε να μου στέλνεις τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937-949-949. Ό,τι θέλεις θα είμαι εδώ μέχρι και τις 8. Περνάω σε ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New Season. Unlocked.
2: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
3: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
4: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
3: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
5: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
6: Τα σχολεία ξεκινούν. Θα ήθελες ένα πλήρες παιδικό δωμάτιο? Κέρδισε το με τις αγορές σου στο Avenue. Από 1η έως 30 Σεπτεμβρίου, μάζεψε όλες τις αποδείξεις αγορών σου και μπες στην κλήρωση για ένα παιδικό δωμάτιο 2.000 ευρώ από την Go Kids και άλλα δώρα. Ο Σεπτέμβριος ξεκινά και έχει Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
8: Αγάπη, δεν μπορώ.
7: Έλα, το έχουμε.
9: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες δουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
10: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική

0: ctfm.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός

0: Demos 30 από τη ΔΕΗ. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε.
4: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
5: Μα έχω αδειά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει τα όνειρά μου.
0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκη Σόου, καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 θα είμαι στην παρέα σου. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα να τα πούμε. Τώρα που γυρνάς από τη δουλειά σου, τώρα που θέλεις μία συντροφιά, τώρα που η κίνηση σιγά σιγά νομίζω αρχίζει και πέφτει όσο περνάει η ώρα. Μία μέρα πάρα πολύ δύσκολη για όλους μας, για όλη την Ελλάδα και ειδικά για όσους βρισκόμαστε και στον αέρα εκπομπών, γιατί σίγουρα έχεις ακούσει και ξέρεις, το έχουμε πει και από την αρχή της εκπομπής και χτες τα λέγαμε δυστυχώς που το μάθαμε εν ώρα εκπομπής, είναι πάρα πολύ άχαρη στιγμή, ότι έφυγε δυστυχώς από τη ζωή ένας από τους πιο αγαπημένους και αυθεντικούς καλλιτέχνες της χώρας, ο Γιώργος Μαζωνάκης, που όμως για πάντα θα είναι στην ψυχή, την καρδιά και τη θύμησή μας, γιατί έχει αμέτρητες και πάρα πολλές επιτυχίες που θα ακούμε για πάντα. Τι να θυμηθείς, ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, τέσσερις πήγε, μου είπαν πάλι φύγε, παλιόπαιδο. Πραγματικά ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μια δισκογραφία πάνω από τρεις δεκαετίες που δεν θα σβήσει ποτέ, αλλά κυρίως δεν θα σβήσει το αποτύπωμα της αυθεντικότητας που έχει χαρακτήσει τις ψυχές μας και είναι και ο λόγος φυσικά που του είχαμε και θα του έχουμε φυσικά τόσο μεγάλη αδυναμία. Εννοείται ξεκινάμε την ώρα με Γιώργο Μαζωνάκη, λείπει πάλι ο Θεός, θα τον απολαύσουμε, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου.
8: Γεμάτη δρόμη

έρχεται έξω στην πόρτα του και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

0: Εδώ είμαστε πάντα και μόνο στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8, Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, στο The Γιάννης Κατινάκη Show. Περιμένω φυσικά και πάλι τα μηνύματά σου, τα φιλιά μου στο Γιώργο που μου έχει στείλει. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο. 6937-949-949, το Viber μας. Και με αφορμή, παιδιά, όλα αυτά που έχουν γίνει από χτες και το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Όλοι νομίζω έχουμε σκεφτεί και έχουμε φιλοσοφήσει κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές έρχεται άχαρα η ζωή να σου υπενθυμίσει κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχεις δεδομένα. Γιατί η ζωή, δυστυχώς, την έχουμε τη ζωή σαν το μεγαλύτερο δεδομένο. Γιατί δρούμε και φερόμαστε όλοι και στους αγαπημένους μας ανθρώπους, σαν να είναι σίγουρο ότι και αύριο θα είναι εκεί. Και μπορεί πολλές φορές να παρασυρώμαστε από την καθημερινότητα, από τα νεύρα, από τη στενοχώρια μας, και να μην δίνουμε την απαραίτητη ενέργεια στους ανθρώπους που αγαπάμε. Θα μου πεις, είναι κλισέ. Πόσο σημαντικό όμως. Πόσες φορές δεν έχεις πει εκείνο το σ' αγαπώ που θα ήθελες να πεις, δεν έχεις σηκώσει εκείνο το τηλέφωνο, έχεις πει θα στείλω αργότερα μήνυμα, μωρέ, σαν να είναι σίγουρο και δεδομένο ότι και αύριο ο άνθρωπος θα είναι εκεί. Δυστυχώς η ζωή, και αυτό προσπαθούμε όλοι να χωνέψουμε και να συνειδητοποιήσουμε και να πορευτούμε και να είμαστε okay με αυτό και να μην φρικάρουμε, η ζωή είναι σύντομη και πολλές φορές γίνεται πολύ ανατρεπτική. Και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου στον έλεγχο του ανθρώπου. Έρχονται πράγματα τα οποία δεν έχεις σκεφτεί και δεν έχεις υπολογίσει σε καμία περίπτωση. Καλό θα είναι να τα θυμόμαστε αυτά κάθε μέρα, για να φερόμαστε στους ανθρώπους σαν να ήταν η τελευταία φορά που τους είδαμε, και όχι με τη μακάβρια έννοια, να δείχνουμε την αγάπη μας, το σεβασμό και την εκτίμησή μας στα σημαντικά άτομα για εμάς κάθε μέρα. Μας κάνει πλήρης. Μπορεί πολλές φορές να φαίνεται δύσκολο, γιατί πραγματικά η καθημερινότητα σε κάνει και βουλιάζεις, όμως είναι τεράστια λύτρωση για την ψυχή. Αυτά είχα να πω, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Μες στα χαράματα.

εδώ είμαστε βεβαίως στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 8 θα σου κρατάω παρεούλα, Γιάννης Κατινάκης, βεβαίως. Περιμένω, ξαναλέω, τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Και ρίχνω και μία ματιά στους δρόμους, παιδιά μου, όμορφα, για να δω τι συμβαίνει και πόσο ταλαιπωριέστε και σε τι κατάσταση βρίσκεστε, τέλος πάντων. Και βλέπω ότι το ποτάμι για ακόμα μία μέρα μας απογοητεύει, καθότι το μισό από Αιγάλεο και πάνω προς Νέα Ιωνία και Μεταμόρφωση είναι κόκκινο κατά κόκκινο, παιδιά. Γίνεται αδιανόητος χαμός. Βέβαια, από Αιγάλεο και κάτω μια πρασινάδα αδιανόητη. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, αλλά και στην Κηφισίας σκούρα τα μαντάτα. Κίνηση αδιανόητη και στο κέντρο της Αθήνας. Δεν ξέρω, παιδιά, κουράγιο και μένει κίνηση με διαλύει αδιανόητα κάθε φορά που είμαι στο ταξί και δεν προχωράμε και δεν κουνιόμαστε και λέω τι θα γίνει, αδερφάκι μου, θα πάμε σπίτι μας καμιά φορά. Τίποτα. Κουράγιο, υπομονή και ο Κηφισός θα γίνει πιο γαλανός. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά μέχρι και τις 8 να είμαστε παρέα. Ρε Ελληνίδου για τη συνέχεια και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένοι μου ακροατές, πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και θα έχεις την παρέα σου Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, μέχρι και τις 8, για λίγο ακόμα να κάνουμε την πιο ωραία παρεούλα. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σου στο Viber μας 6937 949 949. Βλέπω ότι ταλαιπωριέστε πάρα πολύ στην κίνηση και πραγματικά έχουν λίγο σπάσει τα νεύρα σας. Μόλις μου έστειλε και ο φίλος Γιώργος, καλησπέρα Γιάννη, είμαι στο ποτάμι και έχω τρελαθεί. Τα πάγω πριν, στο ποτάμι γίνεται πανικός, πήγαινε από κάποιον άλλον δρόμο ιδανικά. Ωστόσο, για σένα που θέλεις έτσι μία ωραία έξοδο, μία ωραία πρόταση, σου έχω εγώ πάντα τα καλύτερα. Το Αντίπαλοι για καλό η Ένωση επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη ξανά. Το δεύτερο YouTube Challenge των αγαπημένων creators έρχεται ξανά στα Village Cinemas με ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις, ανατροπές και συμμαχίες. Και φυσικά, μετά την προβολή, πρωταγωνιστές θα είναι εκεί για φωτογραφίες μαζί σας. Έρχεται λοιπόν αυτό το Σάββατο 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη και 25 με 27 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Στην Αθήνα, εξαιρετικά ελληνικά Γιάννη μου, στην Αθήνα, πάντα και μόνο στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει, οπότε μην το χάσεις. Περνάω σε ένα πάρα πολύ μικρό διαλυματάκι. 1, 2, 3 το πολύ. 4 λεπτάκια και σε λίγο θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινά Ναυαγία.
0: Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
2: Έλα, θυμάμαι από τα ξέρεις.
0: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
2: Γρηγόρης. Όχι.
0: Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
2: Δεν το έχω.
3: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμάτος.
3: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
2: Και εμείς το κάναμε.
3: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
3: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Τι είμαστε.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
5: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
5: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Μπράβο, ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
2: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
3: Τσεκ.
2: Μόλι βγήκε στη λόγια να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
2: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
3: Και αυτά τσεκ.
2: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
4: Τσεκ.
2: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
0: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
3: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
0: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
7: Τετράδια.
2: Ναι.
7: Παγούρι.
2: Ναι.
7: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
7: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
7: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer, αλλάζει το σπίτι.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου, μέχρι και τις 8 θα είμαι μαζί σου να κάνουμε παρεούλα. Σήμερα Πέμπτη, είπαμε μια δύσκολη ημέρα και μια αρκετά δύσκολη εκπομπή. Προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε, να μας φύγει και το μεγάλο σοκ που μας ήρθε φυσικά από την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη η Ελλάδα είναι θλιμμένη, όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Όσο κοιτάει το γυρητό μου, πραγματικά οι αναρτήσεις είναι χιλιάδες. Και πραγματικά ήταν ένας άνθρωπος και ένας καλλιτέχνης που είχε αγγίξει πάρα πολλές ψυχές και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει και να τις αγγίζει. Γιατί είπαμε, η τέχνη παραμένει αθάνατη και το αποτύπωμα δεν σβήνει ποτέ. 6937-949-949 το Viber μας. Συνεχίζω και περιμένω τα μηνύματά σου μέχρι και τις 8 που θα είμαι εδώ. Βλέπω μου στέλνετε Κατινάκι, βάλε Μαζονάκι, δεν την παλεύω άλλο. Εννοείται πως θα κλείσουμε την εκπομπή με Γιώργο Μαζονάκη. Θα είναι το τελευταίο τραγούδι της εκπομπής. Ακούσαμε φυσικά πολλά κομμάτια του, κομμάτια που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας αλλά και την καριέρα του. Ανήκω σε μένα, τέσσερις πήγε, παλιόπεδο και άλλα πολλά μέτρητα και εκατοντάδες κομμάτια, γιατί είπαμε ότι έχει πάνω από 3 δεκαετίες καριέρας. Συνεχίζουμε λοιπόν με επιτυχίες μέχρι και τις 8 που θα είμαι στην παρέα σου. Μείνε μαζί μου και σε λίγο θα είμαι εδώ για να σε αποχαιρετήσω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Για την ώρα, Νατάσα Θοδωρίδου και Φορτηγό.

0: Εννοείται, κλείνουμε με τον έναν, το μοναδικό, τον υπέροχο Γιώργο Μαζονάκη, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Περίεργη εκπομπή σήμερα και η χθεσινή. Είμαστε όλοι ακόμα λίγο μουδιασμένοι και σοκαρισμένοι. Συνεχίζουμε όμως, τον αγαπάμε, θα είναι για πάντα στις καρδιές μας και στη μνήμη μας και δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, πρώτον γιατί δεν θέλουμε και δεύτερον γιατί έχει τόσες αμέτρητες επιτυχίες και μια υπέροχη φωνή που για πάντα θα μας συντροφεύει. Σε αποχαιρετώ λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Κατινάκης και κάναμε 3 ώρες παρέα στο ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τώρα το κορίτσι είναι εδώ. Κορίτσι είσαι εδώ?
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ είναι παρούσα η Έλενα, η Ντάντζελο. Μέχρι και τις 11 θα σου κάνει παρέα. Βεβαίως να τη στείλεις τα μηνύματά σου στο 6937-949-949 και να της πεις Έλενα, εμείς το Γιάννη θέλουμε. Κατάλαβες. Σε αφήνω και σε αποχαιρετώ. Και αύριο Παρασκευούλα, 5 η ώρα, εδώ θα είμαστε. Πολλά, πολλά φιλιά.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την 5η στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Java ή μπες στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά. Γνωρίζετε ποιο

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Αντένα και στο Αντένα Plus.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού και η Έλενα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
3: Δεν υπάρχει νερά μου.
2: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
3: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία, τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πια στη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
3: Πες μου το!

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ 5ης 10 Σεπτεμβρίου, καλώς ήλθατε, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Έχει αρκετή κίνηση αυτή τη στιγμή πάνω στην Κηφισίας, καθώς ερχόμουν δηλαδή δεινοπάθησα. Βλέπω ότι γενικά οι δρόμοι της Αθήνας αυτή την ώρα είναι στο κόκκινο. Βέβαια, οτιδήποτε βλέπετε κι εσείς πάντα μπορείτε να μου το στέλνετε στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Εσείς είστε πάντα τα μάτια και τα αυτιά μας. Βέβαια, εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Όπως κι αν ήταν η μέρα σας, όπως κι αν είναι οι δρόμοι στην πόλη, ένας είναι ο τρόπος, μία είναι η απάντηση σε όλα, μία είναι η παρηγοριά, είναι η μουσική. Γι' αυτό λοιπόν πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Αναβησή Αιγαίο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 8. Και από χθες σας μην κρυβόμαστε, όλοι είμαστε μουδιασμένοι από την είδηση, την κακή αυτή είδηση για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε τόσο νέος. Έναν άνθρωπο που έχει πει τη φράση «Για κάθε παράδεισο υπάρχει και μία κόγλαση», το είπε χιουμοριστικά στον Κότσιρα, που δεν φοβήθηκε να τραγουδήσει όλα τα είδη, μέχρι και το τραγούδι του Χάστη είπε. Έναν καλλιτέχνη και έναν άνθρωπο με αλφα κεφαλαίο που πήγε και τραγούδησε και στις γυναικείες φυλακές Κορίδαλου. Μία προσωπικότητα που πώς να τη χωρέσει, σας μην κρυβόμαστε, σε αφιερώματα, σε συζητήσεις. Έναν άνθρωπο τον οποίο τον τιμάς μέσα από τη μουσική του. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ακούσουμε αμέσως τώρα Γιώργο Μαζωνάκη σε μία τραγουδάρα σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη. Είναι όπνευμα φθηνό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όσο ζω, μαζώ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και ας μην κρυβόμαστε, αυτό ήταν το τραγούδι του καλοκαιριού. Το τραγούδι που το ακούσαμε και σε γάμους αλλά και σε πάρα πολλές εξόδους. Αν όμως το καλοκαίρι, εκτός από υπέροχες αναμνήσεις, άφησε στο δέρμα δυσχρωμίες και ρητίδες, καταλαβαίνετε τι λέω, τότε κάνε τώρα το απόλυτο post-summer treatment, ενισχύοντας την καθημερινή σου ρουτίνα ομορφιάς με το Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Είναι ένας πρωτοποριακός όρος προσώπου που δεν είναι απλώς νιασιναμίδη, όχι, έχει ισχυρή συμπυκνωμένη φόρμουλα που βελτιώνει ορατά τις κοιλίδες, μειώνει δραστικά τις ρητίδες, μειώνει και τις δυσχρωμίες σε μέγεθος κατά 50%, φανταστείτε, και σε ένταση κατά 37%, ρυθμίζει την υπερβολική λιπαρότητα, μειώνει τους διασταλμένους πόρους και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Όλα αυτά λοιπόν τα κάνει, γι' αυτό είναι καλό και προτείνω να το βάλετε στην καθημερινή σας ρουτίνα και ολοκληρώστε μετά με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream της Fresiderm. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
3: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
4: Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
5: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
6: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
7: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
6: Ισχύει αυτό, Βασίλη?
7: Όχι.
6: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
8: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
9: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
10: Every little thing that you say or do, I hang up.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν,
13: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
12: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει
15: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
17: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Φυσιά Άλυμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
18: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
19: This is going to be absolutely massive.
20: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: στο java.gr. Και που είσαι, μην το αφήσεις για αύριο. Η προσφορά ισχύει μόνο για 4 μέρες. Java. Φέτος, μπες δυνατά.
1: Ο Αντωνέλη ξεσήκωσε τη Μόντζα και εκατοντάδες χιλιάδες Ιταλοί τραγούδησαν στους ρυθμούς της Φόρμουλα 1. Αυτή την Κυριακή η αδρεναλίνη ανεβαίνει ακόμα περισσότερο στο Mad Ring στη Μαδρίτη. Grand Prix Ισπανίας. Αυτή την Κυριακή στις 4 το απόγευμα απευθείας στον Antenna και στο Antenna Plus.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30. Είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Actor, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30 από τη ΔΕΗ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Στο Regency Casino Mon Parnes αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Mon Parnes χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις. Κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν. Οι δημιουργοί που εμπνέουν. Οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Βράδυ 5η 10 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου και ενώ η θερμοκρασία φαίνεται ότι γενικά είναι καλή τις τελευταίες ημέρες και θα είναι καλή έως και το Σάββατο, την Κυριακή θέλω να έχετε λίγο το νου σας, γιατί φαίνεται ότι θα έχει βροχές και καταιγίδες. Είναι κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Εγώ συγκεκριμένα όχι που είχα κανονίσει έξοδο, αλλά τι να κάνουμε, μέσα στο Σαββατοκύριακο πάει και πέφτει συνήθως η βροχή. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Λοιπόν, και εγώ στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου και σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα 19 Σεπτεμβρίου, έρχεται το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκεί θα μας περιμένει για να μας καλωσορίσει με το δικό της μοναδικό τρόπο η αγαπημένη μας Μπύρα Αλφα, που είναι χορηγός του φεστιβάλ με δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό και παγωμένη μπύρα εννοείται. Η Αλφα θα είναι εκεί για να αποχαιρετήσουμε μαζί το καλοκαίρι με μουσική, με χορό και διαγωνισμό για να κερδίσει το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα, ένα γεύμα ή ένα γεύμα κερασμένο. Και όποιος θέλει να πάει δωρεάν, μπαίνει στο Facebook της Μπύρας Αλφα και δηλώνει συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλα που θα πούμε, περισσότερα, ακόμη περισσότερα που θα ακούσουμε, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ξεκινάμε από τον λόφο του Φιλοπάπου, όπου το F-Hill Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Δώρα Στράτου. Από τις 7 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, αγαπημένοι καλλιτέχνες και διαφορετικά music vibes συναντιούνται σε ένα ξεχωριστό σκηνικό. Και το μουσικό ταξίδι συνεχίζεται. 11 Σεπτεμβρίου πάμε Θεσσαλονίκη για το Aquila's Press Star 2 Powered by ΔΕΗ, που έρχεται στη ΔΕΘ. Ενώ την ίδια μέρα ο Σάσκε κάνει στάση στη Χαλκίδα, στο θέατρο Ορέστης Μακρύς, με το νέο του live tour, λίγο πριν την κυκλοφορία του Ζασκέπτισμ, Volume 3. Και κρατάμε το μεγαλύτερο ρεντεβού για το τέλος. Στις 12 Σεπτεμβρίου η παραλία Θεσσαλονίκης γεμίζει μουσική, καθώς ο Αντώνης Ρέμος, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, γιορτάζει τα 30 χρόνια του στο τραγούδι σε μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία με ελεύθερη είσοδο. Από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη, ο Σεπτέμβρης ακούγεται δυνατά. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Ο Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνου.
5: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είμαι.
4: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
6: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
7: Κάθε μέρα βλέπεις εικόνες, εκπομπές, stories, content. Αλλά έχεις σκεφτεί ποτέ πώς δημιουργούνται? Ποιος στείνει την κάμερα? Ποιος μοντάρει την ιστορία? Στο Antenna Media Lab δεν παρακολουθείς τον κόσμο των media. Ζεις μέσα σε αυτόν. Με πρακτική εκπαίδευση, πραγματικά projects, επαγγελματίες της αγοράς και την εμπειρία του ομίλου Antenna. Antenna Media Lab. Εδώ αρχίζουν όλα. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
8: Καλημέρα Ελλάδα. Η εκπομπή που έκανε πρώτη την πρωινή ενημέρωση καθημερινή συνήθεια στην Ελλάδα συνεχίζει τη διαδρομή της με ουσία και καθαρή ματιά. Όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα, κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Όταν οι ταινίες που βλέπεις σου βγάζουν εισιτήριο για την επόμενη, δεν πας απλά σινεμά. Village Pass. Με το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης Village Pass, κάθε φορά που πας στα Village

0: Καλό βράδυ, Πέμπτη σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τονίζω αυτή τη μέρα λίγο παραπάνω, γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή τη μέρα την τονίζουν λίγο παραπάνω και οι γονείς, αφού αύριο ανοίγουν τα σχολεία. Ξέρω ότι οι γονείς ανυπομονείται για να ανοίξουν. Δεν ξέρω βέβαια αν ανυπομονούν το ίδιο εκπαιδευτικοί και παιδιά, αλλά οι γονείς σίγουρα τρελαίνονται για αυτή τη μέρα. Είναι η τελευταία πριν ανοίξουν τα σχολεία. Άντε, λίγο ακόμη υπομονή. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, σε λίγο πάνω και άμος και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Ένοχο κορμί στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κι αν η καρδιά σου

Γιώργος Μαζωνάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, μουσική Γιώργος Σαμπάνη, στίχη Γιάννης Δόξας και αλήθεια. Έχουμε τόσες φορές τραγουδήσει, έχουμε τόσες φορές αφιερώσει, τόσες φορές έχουμε πορωθεί με αυτή την τραγουδάρα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα είναι πάντα μέρος της ζωής μας. Αυτή είναι η αλήθεια, όλου του κόσμου. Γιατί ήταν εκεί, μέσα στα τραγούδια, σε τόσες διαφορετικές στιγμές της ζωής μας που τη συνόδευε με αυτόν τον τρόπο. Ήταν παιδί της θάλασσας, του άρεσε να κολυμπάει ακόμη και το χειμώνα. Έχει πει ότι η θάλασσα είναι κάθαρση. Υπάρχουν πάρα πολλά ωραία άρθρα που έχουν ανέβει στο soundist.gr για τον Γιώργο Μαζωνάκη, πολλά ωραία αφιερώματα. Ήταν ένα άνθρωπος αυθεντικός, στο λαϊκό τραγούδι σίγουρα, αλλά ντυμένος πάντα πιο προχωρημένα για τα δεδομένα της εποχής. Ήξερε ότι θα γίνει στάρ, το ήξερε, το ένιωθε. Σε ηλικία μόλις 15 χρόνων αποφάσισε ότι το τραγούδι θα είναι ο δρόμος της ζωής του. Και ευτυχώς να λέμε. Γιατί θα συνεχίσει και θα είναι εκεί, μέσα στις ζωές μας, θα τον μάθουν και οι επόμενες γενιές. Ευτυχώς γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Και αυτό είναι σίγουρα μία παρηγοριά. Τώρα, Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: χαλασμένα.
1: Απόν καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω, να έχετε έτσι το νου σας, ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα στην τηλεόραση του Αντένα έρχεται ακόμη ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέργη. Νύχτα εκτός ρυθμού λοιπόν, Powered by Day, παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, οπότε έχετε καιρό, προλαβαίνετε να το βάλετε στο ημερολόγιο και να σημειώσετε την ημερομηνία Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου για να μην το χάσετε. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Πρωινά Ναυάγια. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
3: Αχ, πού
4: είναι το μάθημα που τα ξέρεις?
2: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
3: Γρηγόρης, όχι.
2: Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο?
3: Δεν το έχω.
4: Ο σπουδαίος.
2: Ο γαμάτος.
4: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
3: Και εμείς το κάναμε.
4: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
2: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουμε.
4: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
2: Εκεί είμαστε.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Πέτρος Ιακωβίδης επιστρέφει στο Φαντασία και υποδέχεται την Έλλη Κοκκίνη.
6: Γιατί εγώ ζω στον κόσμο τον δικό μου και εκεί είπα...
5: Φαντασία. Opening Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
7: Σε θέλω πιο πολύ και είναι αναμενόμενο, γιατί είμαστε μαζί παγκόσμιο φαινόμενο.
8: Ο Σταμάτης Γονίδης, ο θρύλος του ελληνικού τραγουδιού, και η Ελένα Ζευγαρά, η κορυφαία ερμηνεύτρια της γενιάς της, στο Vogue Club Athens. Πρεμιέρα 4 Σεπτεμβρίου.
9: Δεν υπάρχει μέρα που δεν λείπεις.
8: Μαζί τους ο Λευτέρης Κρίκης.
9: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
8: Vogue Club Athens, Λεωφόρος Ποσειδώνος 35, Άλιμος.
10: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
11: Η Άννα Βύση Powered by Day γράφει ιστορία στο ΆΚΑ. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, μία ένωση ανθρώπων και συναισθημάτων που ηλεκτρίζει τη νύχτα ξεπερνά κάθε μουσικό όριο. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγός Coca-Cola. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Άννα Βύση στο ΆΚΑ. Η απόλυτη συνάντηση που θα

Ναι, λοιπόν, ρυθμός 949. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου, και διάβαζα κάτι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Διάβαζα λοιπόν για τα κηλικία των σχολείων, αφού αύριο ανοίγουν και τα σχολεία, που λέει ότι αλλάζουν κάποια πράγματα. Τι φεύγουν από τα κηλικία? Φεύγουν πατατάκια, μπισκότα, ποπκόρν, παγωτά, αναψυκτικά, σοκολάτες, ακόμη και η μαύρη σοκολάτα που τις έχω και αδυναμία, αλλαντικά σε τόστ και σάντουιτς, ακόμη και βραστή γαλοπούλα, άλλα έντονα επεξεργασμένα τρόφιμα. Και τι έρχεται, λένε? Έρχεται καρότο, αγγούρι, ντοματίνια, ριζογκοφρέτες, ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης, κεφίρ, τέτοια πράγματα, και γιαουρτιτάκια με επιλογές όπως φρούτα, μέλι, μαρμελάδα, δημητριακά. Να δείτε που στο τέλος τα παιδιά θα παίρνουν από το σπίτι αντί για κολατσιό πατατάκια. Εντάξει, καλά είναι όλα αυτά. Είμαστε υπέρ της υγιεινής διατροφής, αλλά είπαμε όλα με μέτρο. Μην πάνε σε πάρτι τα παιδιά και πέσουν με τα μούτρα. Τέλεια, λέει, ένα μέτρο. Τώρα θα δωρήσεις φέρεις. Είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δεν γουστάρω παραμύθια. Το μυαλό η απάτη μου τρυπάει. Θέλω μόνο την αλήθεια, την αλήθεια όσο κι αν πονάει. Αυτά είπε. Γιώργος Μαζωνάκης, δεν γουστάρω, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και σήμερα νιώθω ότι θέλουμε λίγο παραπάνω Μαζωνάκη. Και χθες τα ίδια. Ακούσαμε Μαζωνάκη και στο εκτός ρυθμού έγινε ολόκληρο αφιέρωμα με τα τραγούδια του, με δικές σας αφιερώσεις. Νωρίτερα είχε μιλήσει και ο Γιάννης Κατινάκης. Γενικότερα όλοι μιλάμε για τον Γιώργο Μαζωνάκη, αυτόν τον σπουδαίο καλλιτέχνη, τον άνθρωπο που σημάδεψε γενιές και γενιές. Γιατί εντάξει, ας μην κρυβόμαστε, ποιος δεν έχει βρεθεί με γούνα και γυαλιά και δεν έχει τραγουδήσει τραγούδι του? Ποιος δεν έχει σίγουρα πάρει μέρος σε κάποιο trend με μουσική στα social media που έχει μέσα Γιώργο Μαζωνάκη? Γενικότερα, βέβαια, αυτό το οποίο έχει συμβεί μας θυμίζει ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη. Και να τα πούμε και αυτά. Δεν χωράνε νεύρα, δεν χωράνε κακίες, δεν χωράνε ζήλιες. Να διορθώσουμε ό,τι προλαβαίνουμε, και αυτά δεν τα λέω εγώ τώρα για να ακουστώ μίζερη, να ακουστώ δεικτική. Αυτό είναι κάτι το οποίο το πίστευε και ο Γιώργος Μαζωνάκης. Είχε πει: είμαι παρατηρητής της ζωής, αλίμονο να κάνω σχέδια για μετά από 10 χρόνια. Είναι αστείο. Τίποτα δεν είναι βέβαιο σε αυτή τη ζωή. Και ένας άνθρωπος ο οποίος βοήθησε και πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να τα λέμε αυτά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: όσα συμβαίνουν κάθε μέρα και όσα σε αφορούν κάθε πρωί αποκτούν τη σωστή τους διάσταση. Καλημέρα Ελλάδα. Κάθε μέρα στη ζωή σου. Με τον Βασίλη Χιώτη και τον Άκη Παυλόπουλο καθημερινά στις 6 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
1: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 10, 5η σήμερα, 10 Σεπτεμβρίου. Καλό βράδυ να έχουμε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και κάτι το οποίο σας το είχα πει και τις προηγούμενες ημέρες είναι ότι μπορούμε να ψηφίσουμε για τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ για το 2026. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει βγάλει, έχει ξεκινήσει μια τελική δημόσια διαβούλευση που ουσιαστικά μπορούμε να ψηφίσουμε τα νέα χαρτονομίσματα και η προθεσμία ψηφοφορίας είναι έως τις 21 Σεπτεμβρίου. Σας το λέω έτσι να σας το θυμίσω και πάμε τώρα να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ξεκινάμε με αυτή την μοναδική φωνή, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Έλενα Παπαρίζου, αν είχες έρθει πιο νωρίς, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 10 και μετά την είδηση για τον Γιώργο Μαζονάκη έχει ξεκινήσει, δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει κι εσείς, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει ο καθένας μια τέτοια στιγμή, είτε ξέρει κάποιον προσωπικά είτε όχι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα σας έχω μια ταινία που είναι ιδιαίτερη. Είναι ταυτόχρονα χαρούμενη, είναι ταυτόχρονα και παρηγορητική, είναι περίεργος ο συνδυασμός, το καταλαβαίνω. Είναι μια ταινία για το πώς μαθαίνεις να ζεις μετά από έναν άνθρωπο που δεν θα ήθελες ποτέ να μάθεις να ζεις χωρίς.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται «Γλυκιά παρηγοριά», είναι ταινία του 24 και ουσιαστικά βλέπουμε τον Μάρκ, ο οποίος χάνει ξαφνικά τη σύζυγό του και μαζί με τους δύο κολλητούς του ταξιδεύει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει το πένθος του. Εκεί λοιπόν αποκαλύπτονται μυστικά που τον κάνουν να ξαναδεί τις σχέσεις τους και τη ζωή του όλη από την αρχή. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία γιατί δεν παρουσιάζει το πένθος σαν κάτι που ξεπερνάς και τελειώνει. Δείχνει ότι μπορείς να πονάς, να γελάς, να θυμάσαι και σιγά σιγά να συνεχίζεις χωρίς όμως να ξεχνάς αυτόν που έχασες. Αυτό το οποίο λατρεύω και που κάνει τόσο ξεχωριστή αυτή την ταινία είναι ότι αυτό, ότι δεν προσπαθεί να διορθώσει κάτι, έχει να κάνει με κάτι πολύ βαθύ, πολύ ανθρώπινο, ότι οι φίλοι δεν μπορούν να σου πάρουν τον πόνο, μπορούν όμως να κάτσουν δίπλα σου ενώ πονάς, και αυτό είναι μια γενική αλήθεια. Το Παρίσι επίσης λειτουργεί σχεδόν σαν ένας ακόμη χαρακτήρας της ταινίας και εγώ σήμερα δεν θέλω να σας αφήσω έτσι χωρίς δώρο, θέλω να σας δώσω μια μηνιαία συνδρομή για το Jukebox. Το Jukebox είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και με αυτή τη συνδρομή, αυτή τη μαγική συνδρομή, τι κάνετε, έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα προλαβαίνετε να ακούσετε τα αγαπημένα σας βιβλία, όποια θέλετε με αυτή τη συνδρομή και μετά εσείς βλέπετε και κάνετε. Λοιπόν, εγώ θα σας τη δώσω, στείλτε μου Jukebox στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 και πάμε να ακούσουμε μαζί Ηλία Βρετό, Λάθος σου, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: παιδιά. Ναι. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ,
2: μου από τα ξέρεις.
0: Ο ένας τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
1: Γρηγόρης. Όχι.
0: Αυτός είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι. Αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτό που το κάνουμε.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Τι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Βράδυ 5η 10 Σεπτεμβρίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και οι αγαπημένοι creators επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη. Το Αντίπαλοι για Καλό, η Ένωση Γρητούρ έρχεται στις οθόνες στο Village Cinema σε Θεσσαλονίκη 18 με 20 Σεπτεμβρίου και Αθήνα 25 με 27 Σεπτεμβρίου. Λέω και Θεσσαλονίκη γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσω του soundis.gr αλλά και μέσω του Soundis App. Είναι ένα challenge γεμάτο απαιτητικές δοκιμασίες, συνεργασίες και ανατροπές, πάντα για καλό σκοπό. Ζήστο ξανά στα Village Cinema. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και ταυτόχρονα ήταν και προσγειωμένος με την έννοια ότι δεν ήταν στη γυάλινη σφαίρα του, ήξερε τις δυσκολίες της ζωής, έχει μιλήσει ότι έχει περάσει και αυτός αρκετές. Σας θυμίζω ότι το Δεκέμβρη του 2022 είχε μαγειρέψει για αστέγους, είχε πει ότι είχε πει αυτή την υπέροχη φράση ότι η ανάγκη δεν υπάρχει μόνο τις γιορτές, αλλά είναι εποχή για πράξεις και όχι για λόγια. Βγαίνουν διαρκώς ιστορίες για τον Γιώργο Μαζονάκη, πόσο έχει βοηθήσει, πόσες φορές δεν ήθελε ούτε ευχαριστώ να ακούσει μετά από τη βοήθεια. Ξεχώρισε με τη φωνή του, την τόλμη του να είναι διαφορετικός, να σπάει τα πρέπει, να αυτοσαρκάζεται, να πειραματίζεται. Και νομίζω ότι τώρα στο ταξίδι του στο φως, αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι εμείς να συνεχίσουμε να τον θυμόμαστε και να αναπολούμε τις στιγμές μέσα από τα τραγούδια του. Και φυσικά έτσι θα μας συντροφεύει ακόμη και σήμερα στις δικές μας, σε στιγμές πόνου, σε στιγμές χαράς. Γιώργος Μαζονάκης είναι ο μαζό μας. Όσο ζω, μαζό. Τώρα έρχεται Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix. Έτσι, για να συνεχίσει όμορφα το βράδυ Πέμπτης, μαζί θα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από το The Giannis Katinaki Show. Να προσέχετε να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: πρωινά, ακούει ρυθμό 949.
1: Ο ρυθμός τα σπάει.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Εξηγήστε μου εσείς που δεν.
6: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ηλία. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ, πού
2: είναι αυτό που τα ξέρει.
0: Είναι το μάθημά σου. Τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώς. Σε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές.
1: Γρηγόρης.
0: Όχι. Αυτό είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλοι στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουν.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Όλη η Αθηνά ακούει ρυθμό 949.
5: Απλά ο καλύτερος.
6: Ο ρυθμός τα σπάει.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
7: Δεν αλλάζει.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
10: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
11: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
12: Πάνω κάτω, γύρω γύρω, ψάχνω
4: δρόμο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Ακούω μόνο ρυθμό μόνη.
3: Όλη μέρα ρυθμός.
4: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας, πρωινά ναυάγια. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν είναι. Αυτό το απίστευτο.
2: Που θέλει να πει στον πρώην σου.
3: Να ξέρει και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Α πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Ο ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο φορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
7: Every little thing that you say or do, I hang up.
8: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
10: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσες χθες,
11: πες ρυθμό 949.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
12: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
13: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
14: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
15: Πλάω καλύτερος.
16: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
17: Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
18: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ. Μαζί σου παρέω.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day, με τον Νίκο Απέρη.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
0: Ένα exclusive live event με τον ταλαντούχο, ιδιαίτερα αγαπητό ερμηνευτή και δημιουργό Νίκο Απέρη.
1: Μάτια μου κι εγώ για σένα.
0: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου τα μεσάνυχτα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο τους διαγωνισμούς.
3: Ρυθμός 949. Τα σπάει.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
9: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Ρυθμός 949. Μόνο

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

0: Παναγία. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες, παιδιά?
1: Αχ, πού
2: είναι το μάθημα που τα ξέρει.
0: Το μάθημα τον γιορτάζουμε πολύ μεγαλοπρεπώ. Σε μία από τι μεγαλύτερε γιορτέ.
1: Γρηγόρης. Όχι.
0: Αυτό είναι απέναντι. Ο Γρηγόρης ο.
1: Δεν το έχω.
2: Ο σπουδαίος.
0: Ο γαμπάτος.
2: Όλες οι εκπομπές, όλες οι δομές, όλα τα υπουργεία, όλοι οι άνθρωποι στα αυτοκίνητα, όλες στο σπίτι τους έχουν κάνει αυτό το τρέντ.
1: Και εμείς το κάναμε.
2: Εμείς το κάναμε πρώτοι.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ ωραίο που. Αυτό είναι πολύ ωραίο που το κάνουμε και βρίζουμε αυτούς που το κάνουν.
2: Ναι, αλλά εμείς το κάναμε πολύ καλύτερα.
0: Τι είμαστε.
3: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Είναι κολλημένη με ρυθμό.
6: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
10: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Πες μου τον αγάπη μου και...
10: Ρυθμός 949.